After Hours.

92,6. After hours.

0: dreams. Nightmares.
1: After hours.
2: Night will come.

0: 92,6.
1: Je vous salue, Marie.
2: After Hours.
3: After Hours.

0: 2,6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Best 92,6.
8: This is a waltz thinking. No tomorrow.
9: Choose music.

εντάξει, επίσημα καλοκαίρι έχουμε τώρα. Αλλά όταν λέει ο Chris Rea Looking for the Summer, εννοούμε το κατά καλό καιρό. Γυρίσατε, τι γίνεται? Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χθες. Επτά και επτά πρώτα λεπτά, ακούτε φυσικά Best, best, best. Looking for the summer. 2 Ιουνίου, ο Πάνος Λάκατς στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 8 κάθε μέρα. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα. Looking for the summer. ...1891 σαν σήμερα υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Ιρλανδία. Ο κανονισμός του πέναλτι. Κοίτα πόσο πίσω στον χρόνο το σκέφτηκαν για να μας βγάζουν την ψυχή εμάς τώρα. Σαν σήμερα τελικός του Wembley, Άγιαξ Παναθηναϊκός 2-0, τελικός κυπέλου πρωταθλητριών το 1971.

στέλνετε μηνύματα και λέτε ό,τι θέλετε στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω.lakatzis. Άντε, καλημέρα.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανες γυρίζοντας από το τρίμερο? Δεν πήγες, δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα είναι. Πότε είναι το επόμενο τρίμερο? Α, τώρα αυτά δεν μου αρέσουν, κατάλαβες. Καλά Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι. Τα Χριστούγεννα λέει. Προσέξτε τώρα το λάθος, τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου, πέφτουν Παρασκευή. Και εδώ πέρα οι συνάδελφοι, δεν ξέρω ποιος το φτιάχνει αυτό, λέει, δημιουργούν ένα υπέροχο τριήμερο μαζί με το Σαββατοκύριακο. Τι λες? Το Σάββατο είναι αργία, ούτως ή άλλως. 26 Δεκεμβρίου είναι επίσημη αργία και είναι Σάββατο. Δεν μεταφέρεται η εορτή? Αφού σε φτιάχνει πρώτα και φορτώνεις και μετά λέει, έτσι η αργία πέφτει πάνω στο Σαββατοκύριακο το Σάββατο και δεν προσφέρει επιπλέον ημέρα ξεκούρασης στους εργαζόμενους. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν Σάββατο, τα καταστήματα, οι άνθρωποι, ναι, μαζί τους, οκ. Okay. Α, ή όλοι, κανένας.

τι μέρα πέφτει. Παράδειγμα τώρα, έτσι πάμε λίγο πιο πίσω από τα Χριστούγεννα. Πότε θα πάρουμε το δώρο μας εμείς, η Μαρία, εγώ? 15 Αύγουστο. Σάββατο. Εντάξει, σας τα είπα, κανονίστε.

Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα στο Χαροκόπιο. Καλημέρα στο σχολικό των Μελισσίων και στα υπόλοιπα σχολικά εκεί στην Ηλιούπολη και στα τάξη μας. Λάκατσε κανείς δεν έχει σκεφτεί να κάνουν να θεσπίσουν περισσότερες αργίες. Ναι. Πριν τις εκλογές. Για να. Ωραία ιδέα. Για να το δούμε λίγο. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα στο Μαρούσι, στη Νέα Σμύρνη, στο Μεσολόγγι. Μπράβο παιδιά, καλά κάνετε και στέλνετε μηνύματα. Θέλω υπεύθυνοι γονείς να με ενημερώσουν για τις εξετάσεις. Εδώ μου λέτε ότι ξεκινούν τα γυμνάσια τις εξετάσεις τους, τα λύκεια, δηλαδή πρώτη Δευτέρα. Και εδώ πέρα η κόρη μιας ακροάτριας εδώ λέει, μαμά να πάρω την Παναγίτσα μαζί μου. Να την αφήσει εκεί που κάθεται. Όχι. Σε εικονισματάκι, σε πόστερ.

0: Λάκατζι, δεν λες όμως καλά φέτος ότι του χρόνου 25 Δεκεμβρίου θα είναι Σάββατο?
1: Οφό.
0: Βρήκα ένα ωραίο ανέκδοτο. Ωραίο. Να το κρίνουν τα παιδιά του Λυκείου. Δεν θα πάρουν χαμπάρι. Έλα τώρα, όποιος γελάσει να στείλει μήνυμα. Όποιος δεν γελάσει να σοπάσει για πάντα. Ρε, εσύ τι έχει γίνει, έχουν γεμίσει καρχαρία στα νοσοκομεία. Ναι, οκ, γιατί δεν τους διώχνετε? Ναι, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Πάρα πολύ καλό. Εδώ οι άλλοι εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη έβαζαν καλοριφέρ. Δεν κατάλαβα, το λέγανε φορά παρτίδα ότι είναι κρύο το ανέκδοτο.

καλημέρα στη Μάρπισσα στην Πάρο, στα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Καλημέρα στις μελισσούλες εκεί στην Αρκίτσα. Δεν έχετε πολλές τσούχτρες. Από ό,τι έχω δει εκεί στον Εβοϊκό και απέναντι στην Εδιψό και τέτοια δεν έχετε, έτσι. Δεν πατάτε καθόλου στη θάλασσα πάνω στις τσούχτρες που πατάτε. Οκ.

καλημέρα σε αυτούς που είναι στο μετρό. Στο μετρό στο Σύνταγμα έχουν βάλει ένα πιάνο. Πιάνο κανονικό εννοώ, έτσι, πιάνο. Και πάει κόσμος και παίζει. Εντάξει, το έχουν κάνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ήρθε και εδώ. Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι κανείς τώρα στο μετρό, στο Σύνταγμα, να μου πει τι παίζει. Παίζει κανείς τώρα κάνα πρωινό? Τι παίζει τώρα το πρωί? Πώς είναι το setup? Κλασική μάλλον, έτσι, κάνα Βιβάλντι. Οκ. Και πιο μετά ανεβαίνουν οι τόνοι.

το πρωί με ενημερώνω ότι δεν παίζουν πιάνο. Ποιο μεσημέρι, το μεσημέρι λέμε και μετά ξεκινάει. Α, οκ. Okay. Ναι, δεν θα έπρεπε, πώς θα ξυπνήσει ο κόσμος.

0: μπερδευτήκε.
1: Ένα ρελάκατζι τώρα, εμείς φταίμε. Λες για πιάνο και πρωί και πώς θα ξυπνήσει ο κόσμος. Μουσικός που συνεχώς νιστάζει. Πιανίστας.

Έφυγε από τη ζωή ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Αν δεν το ξέρετε, το ψάξετε. Μεγάλος ραδιοφωνατζής στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ μαζί με Παπαστεφάνου, Κοστάλα, Πετρίδη. Είχε και κάτι εκπομπές, μουσική βιντεοθήκη για τους παλιούς στην τηλεόραση. Από τις κλασικές φωνές και φυσιογνωμίες του ραδιοφώνου.

0: choose music.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
9: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

Το δεύτερο ημίωρο θα ξεκινήσει με ένα τραγούδι του Καθρέφτη. Προσοχή, επειδή είναι πρωί, μη στραμπουλήξετε τίποτα, έτσι δεν είναι.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. 2 Ιουνίου. Πολύ καλός ο καιρός, έτσι θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και βάλε ίσως θερμόμετρο 30-32. Καμία βροχή και ίσως και κανένα σύννεφο. Εντάξει τώρα, αραιά και πού. Γυρίσατε, καλά κάνετε, αλλά φέρατε κι άλλους μαζί νομίζω. Τι παίχτηκε τώρα, τι έχει γίνει. Πήγατε τρεις, γυρίσατε οκτώ. Ο Κύφισος γιατί είναι έτσι. Κάθε μέρα είναι έτσι, δεν είναι χειρότερα. Η Συγκρού χάλια, η Κυφυσίας, εντάξει. Ο Καρέας πολύ δύσκολος, χαμός στο λιμάνι του Πειραιά, πουλάκια μου. Και από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Η Ποσειδόνος έχει κίνηση σε ένα κομμάτι εκεί στην Αλίμο. Κιλιουπόλιος έχει κίνηση. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram, πάνω στο Λάκατσης. Λέτε ό,τι θέλετε.

Με ρωτάει ένας ακροατής αν έχω πρόβλεψη για καιρό, για Ιούλιο. Ως εδώ καλά, για Πορτογαλία. Αν ήταν για Αθήνα θα σου λέγα, βρε. Υπάρχει ένα ZNA Gathering εκεί. Μπήκα και το είδα. Μπείτε να δείτε, ZNA Gathering. Πολύ ωραίο. Σαν το Woodstock. Όχι. Εξηγήστε μου λίγο τη φάση. Απλά πας και χορεύεις και είναι πάνω σε ένα ποτάμι εκεί στην Πορτογαλία γίνεται. Σαν αυτά τα δικά μας εδώ στον Εστόριο, πώς, πού τα κάνουν, κάτι... Καλή φάση, ναι.

Φαγούρα. Ωραίο. Το απλό τρίκ που θα αλλάξει τη ζωή σας σύμφωνα με ειδικό του Harvard. Περιμέναμε έναν ειδικό του Harvard να έρθει να μας πει πώς θα επιβιώσουμε από τη φαγούρα τώρα που έχουν έρθει και αυτοί οι φίλοι μας, τα ζώα, τα κουνούπια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι ζώο καν. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος, υπάρχει επιστημονική εξήγηση και το λέει αυτός ο ειδικός του Harvard. Μη το ξύνεις. Τι, αυτό. Βγαίνει γιατρός τώρα, ειδικός του Harvard, και λέει: το βρήκα. Μπορεί να το έχει πατεντάρει κιόλας. Δεν το έξισα. Μην το ξύνετε. Το σπυράκι αυτό το. Μην. Απλό τρίκ. Δέστε μας τα χέρια, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Έλα, δεν γίνεται τώρα. Μην το ξύνεις.

Αυτό νομίζω υπάρχει και βασανιστήριο πλέον. Δεν ξέρω αν παλιά τα χρόνια. Είναι κανέναν. Βάζουν κουνούπια σε τσιμπάνι και μετά δεν σε αφήνουν να ξυστείς. Και ομολογείς τα πάντα.

Καλημέρα στο Ντουμπάι. Στα παιδιά εκεί. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα και στον Οροπό.

Λοιπόν, βγαίνει στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Όχι μικρές, πικρές. Όσοι την είδαν στις Κάνες είπαν ότι ο μεγάλος σκηνοθέτης

τη δείτε. Η υπόθεση είναι ότι η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, στο πλευρό της ο σύντροφός της, ο οποίος σύντροφός της εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Πρώτα ανάβει τις φωτιές, μετά τις σβήνει, δηλαδή κάπως έτσι. Με κιθαρίστα στην ντράμερ, πυροσβέστης και στρίπερ. Ωραία θα εξελιχθεί αυτό. Θα το δούμε και θα το δω κι εγώ και θα σας πω. Στο Συνόμπο, πικρές γιορτές.

Πάμε να ακούσουμε ακόμα δύο. Το τελευταίο ψάχνω όπως πάντα. Αν έχετε καμία ιδέα, τώρα αν μπορέσετε να συνδυάσετε το προτελευταίο με το τελευταίο κάπως, θα σας παραδεχτώ.

0: η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Best 92,6.
8: We the music.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, σωστά.
1: Καλό πήκαμε. Καλοκαίρι.
0: Καλό κουράγιο, καλή πάση. Πώς πήγε το τρίμερο?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Μια χαρά, θα πω κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Εδώ ήμασταν, βέβαια, εμείς δεν φύγαμε.
0: Όχι, εδώ ήμασταν και κρατήσαμε.
1: Όλοι πρέπει να φύγατε, γιατί.
0: Ναι,
1: φάνηκε
0: και στους δρόμους. Όπως φάνηκε και η επιστροφή τώρα, όπου έχουν έρθει εδώ πέρα ήδη μηνύματα, γίνεται χαμός στους δρόμους. Οπότε και φαίνεται ούτως ή άλλως, ειδικά μετά από τρίμερα. Θα μου πεις, δεν ήταν για όλους τρίμερο, θα σου πω ναι. Αλλά
1: δεν ήταν για
0: όλους,
1: αλλά για αυτούς που ήταν, οι περισσότεροι φαίνεται το εκμεταλλεύτηκαν. Ναι, γιατί υπήρξε μια μείωση της κίνησης και της γενικότερης αντραχής στην Αθήνα.
0: Και σήμερα μια αύξηση της κίνησης έντονη. Οπότε
1: λογικό, δεν έχουν κλείσει και τα σχολεία ακόμα, έχουμε καμιά 15 μέρες ακόμα για τα δημοτικά. Οπότε ενώ σχολικά και λοιπά που σιγά σιγά θα αποσυρθούν και κάπως θα δώσουν μια ανάσα.
0: Έτσι. Βαστάτε γερά.
1: Βαστάτε γερά, εδώ θα είμαστε εμείς.
0: Και θα είμαστε έως τις 10 όπως κάθε πρωί, κυρίες και κύριοι. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, Μάνι Ναντάνο.
1: Θεόδωσης Μίχος.
0: Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου του 2026, τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Γιώργος Μπίτσικα. Στα μηνύματά σας ως γνωστόν, ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας, με το καλοκαίρι πια να έχει έρθει για τα καλά και τη θερμοκρασία αυτή τη βδομάδα να λένε η μετεωρολόγια ότι θα σκαρφαλώσει έως τους 33, μη σου πω και 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι.

0: Να κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση έτσι πρωί-πρωί, γιατί την έχω αυτή την απορία.
1: Πέρα, ανυπομονώ.
0: Να μας διαφωτίσει εδώ πέρα
1: το κοινό.
0: Το κοινό που τα ξέρει όλα. Κάθε πότε πρέπει να κάνουμε συντήρηση, δεν ξέρω πώς το λένε, στο air condition, παιδιά.
1: Μάλιστα, βουμέρικα.
0: Γιατί πρέπει να. Βουμέρικα, αφού πρέπει σε λίγο θα ανάψουμε air condition.
1: Εγώ άναψα χθες το βράδυ.
0: Τολμήρη σε βρίσκω.
1: Εντάξει.
0: Βράδυ κιόλα.
1: Βράδυ, γιατί.
0: Ανοιχτά εκεί... παράθυρα, ρεύμα, όχι.
1: Δεν υπήρχε ρεύμα. Στο βράδυ, τουλάχιστον σε εμά εκεί.
0: Κάτσε, αρέσει. Αν άνοιξε
1: το μπαλκόνι, ήταν δροσερά. Στο μέσα στο σπίτι, θυμίζω ότι είναι ρετυρέ, το τρώει ο ήλιο.
0: Σωστό. Ναι.
1: Εντάξει, άνοιξα για λίγο, έτσι λίγο να σπάσει, γιατί δεν ήταν ωραία. Δεν το κράτησα όλη τη νύχτα.
0: Κάθε χρόνο, πρέπτωση. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε συντήρηση. Κάθε ή όπως το λένε.
1: Κάθε χρόνο, νομίζω, καθαρίζει τα φίντρα. Ναι, καθαρίζει οπωσδήποτε.
0: Και το υγρό αυτό το περίεργο, όπως το λένε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Τρία χρόνια, ναι.
1: Μας αλλάζεις, το συμπληρώνεις, έτσι δεν είναι?
0: Ξέρουμε κανένα καλό air conditionάκι έξω, παιδιά, να βάλουμε τα μεγάλα μέσα.
1: Έχει βρει την εκπομπή για να βρίσκει μάστορες και τέτοια.
0: Μπα,
1: ό,τι να.
0: Και μετά μοιράζω αυτή τη γνώση για να στηρίζουμε το μπεστικό οικοσύστημα των επαγγελματιών διαφόρων χώρων.
1: Ωραία.
0: Και ειδών.
1: Εγώ θέλω τεντά τότε.
0: Ορίστε, ένα τεντά. Και έναν air conditioner.
1: Ένα καλό τεντά που να μην μας πάρει δύο νεφρά για να βάλει μια τεντά. Αυτό θα θέλαμε.
0: Ορίστε.
1: Να βρούμε.
0: Οπότε εδώ είμαστε. Εμφανιστείτε τεντάδες και air conditionerδες. Να στηριζόμαστε μεταξύ μας, παιδί μου. Ξεκίνησε η ζέστη, λέει κάποιος, κάποια εδώ πέρα. Ξεκίνησε και ο εφιάλτης στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσον αφορά τις διάφορες οσμές.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ζωρίσει το πράγμα.
0: Κάθε δύο χρόνια, λέει κάποιος, συντήρηση κλιματιστικού με τεχνικό και κάθε έξι μήνες τα φίλτρα μόνο κάτσεται κάθε έξι μήνες.
1: Δεν το χρησιμοποιούμε το χειμώνα εμείς.
0: Εγώ γενικά το χρησιμοποιώ το λιγότερο δυνατό το κλιματιστικό. Δεν μου αρέσει καθόλου η φάση του. Μου ξεραίνει τον αέρα, δεν μπορώ. Το λιμουδάκι μου δεν μπορώ.
1: Δεν μπορεί το λιμουδάκι του. Καταλαβαίνω, γιατί άλλωστε your livelihood είναι η φωνή σου.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Ναι, από άμα δεν. Σωστό.
0: Δεν
1: είναι.
0: Μπαίνει φρέον, ρε παιδιά. Εντάξει, που να ξέρουμε, μη μας ψέγετε. Δεν ξέρουμε. Δεν μπαίνει φρέον, ρε παιδιά. Μόνο καθαριότητα εσωτερική. Εντάξει, καλά, ντε.
1: Το φρέον, η αλήθεια είναι ότι.
0: Έλεος, λέει. Δεν συμπληρώνουμε φρέον. Καλά, ντε. Δεν είπαμε τίποτα. Για τη μαμά σου.
1: Καλά, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
2: φρέον τότε βάζουμε.
0: Φρέον, δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι το φρέον, αν φύγει, πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν χαλάει το φρέον.
0: Αναγκιά σου. Αυτό θυμάμαι και εγώ από την τελευταία φορά που του έκανα συντήρηση πριν από δύο χρόνια.
1: Δηλαδή, όπως το έπαθε το ένα δικό μου που έχασε το φρέον, δεν φτιάχνει και το air condition. Τώρα είναι για πέταμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν έχει νόημα να το συμπληρώσει, το ξαναχάσει.
0: Ναι.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να σου πω. Πάρτε τον τεχνικό σας.
0: Τον τεχνικό. Ναι. Λοιπόν, αναμένουμε τα τηλέφωνα εδώ.

0: κόμματος από τα παλιά, έτσι ακριβώς. Η Death in Vegas, τα καλύτερά τους.
1: Θοδός, γιατί σου λένε χρόνια πολλά για προχθές?
0: Μου στείλανε κι άλλοι ρεσί κάποιοι για χρόνια πολλά.
1: Τι ήταν προχθές?
0: Μάλλον
1: γιόρταζε
0: και κάποιος Θεοδός. Εγώ δεν είμαι το τώρα του.
1: Πότε
0: του
1: είσαι?
0: Εγώ είμαι 11 Ιανουαρίου του Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχη.
1: Α, του Κοινοβιάρχη. Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Οπότε δεν.
1: Ο Κοινοβιάρχη.
0: Οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ακόμη και αν δεν πετύχουμε τη μέρα.
1: Εννοείται. Να σου πω κάτι. Θεωρείς ότι ο Κοινοβιάρχη θα άλλαζε τα φίλτρα του air conditioner μόνο του?
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι.
0: Ο Κοινοβιάρχη θα είχε κάποιον από το κοινόβιο να το κάνει αυτό.
1: Δεν μπορεί να τα δαχτυλάκια του λένε να αλλάξουν τα φίλτρα εδώ. Θα βάλει τη γυναίκα του.
0: Δεν μπορώ να.
1: Φοβάσαι, μη σου πιάσει κανένα δάχτυλο το, γιατί αυτά τα βγάζει. Ανοίγει το air condition, βγαίνουν δύο πειραματάκια, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, σαν να ανοίγει το ψυγείο. Φοβάσαι, μη σου πιάσει κανένα δάχτυλο το, γιατί αυτά τα βγάζει. Ανοίγει το air condition, βγαίνουν δύο πειραματάκια, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, σαν να ανοίγει το ψυγείο.

0: Εννοείς ένα τραπέζι να το κόψεις πιο κοντό και
1: μπορώ
0: τέτοια.
1: Μπορώ να πριονίσω καταπληκτικά.
0: Τι μου λες.
1: Πού να σου εξηγώ τώρα. Πού να σου εξηγώ. Πρωί περνάμε σε δύσκολες πίστες.
0: Μπράβο σου πάντως. Μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε παιδιά για την ανταπόκριση. Είναι ήδη πολλά τα μηνύματα και με τεντάδες.
0: Για βγάλε μια φωτογραφία του τεντάδες εδώ πέρα.
1: Βεβαίως. Ο Θεοδόσης λέει πάσχει από τοξική έλλειψη αρενοπότητας.
0: Ήταν Άγιος Θεοδόσης, λέει, την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν εσύ, με τον κοινοβιάρχη.
1: Με ναι, ναι, ναι, με άλλη
0: μεριά. Που είναι καλός στις κάλες.
1: Αλλά ξαναλέω, οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες και ευπρόσδεκτες.
0: Και ευπρόσδεκτες. Οπότε ευχαριστούμε.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Κατά τα άλλα δεν είχαμε κάτι συνταρακτικό, θεωρώ, αυτές τις τρεις μέρες, έτσι, σε επίπεδο γεωπολιτικό, ξέρω εγώ, υπαρξιακό, πλανητικό, κάτι.
1: Τι να σου πω.
0: Σχεδόν ανησυχείς όταν δεν βλέπεις ένα θέμα, ξέρεις, να παίζει παντού και να γίνεται χαμός. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Καλά, εντάξει, μην το ορσουζεύεις και εσύ. Είχαμε το τελικό Champions League το Σάββατο.
0: Ναι, λέω κάτι άλλο. Κάτι με αρνητικό πρόσημο, ξέρεις, που να μας άγχωσε.
1: Για την Arsenal αρνητικό ήταν το πρόσημο.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Για την Παρή ήταν θετικό, για την Arsenal ήταν αρνητικό. Δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή. Μακάρι τα προβλήματά μας να ήταν μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό, το ποδόσφαιρο
1: και... Κατά τα άλλα, να πούμε ότι εμείς βρεθήκαμε με διάφορους ακροατές και στο πάρτι που έπαιζες μουσική την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και που έρχεστε και μας μιλάτε και είστε τόσο γλυκούλιδες.
0: Και ήταν πολύ ωραία.
1: Γιατί ήταν φανταστικά και το πάρτι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και εσύ, Θεοδόση, έπαιξες καταπληκτικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Και μπράβο σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Η Θέα από το rooftop του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι κάτι αλλού.

0: Ναι.
1: Είναι αλλού. Δεν υπάρχει αυτό το 360 που βλέπεις μέχρι
0: Άρη. Ναι. Το καλύτερο DJ booth του πλανήτη, όπως πώς θα ρεαστώ στο story. Δηλαδή, πραγματικά κάνεις μια γύρα και ειδικά εκείνη την ώρα που είναι. Θα μου πεις και το βράδυ μετά που έπαιζε ο Νίκος Διαμαντόπουλος, που ήταν έτσι φωτισμένη η Αθήνα με, το, με τα νυχτερινά της φώτα, αλλά και πριν στο Δειλινό ήταν εντάξει μια παγία εκεί.
1: Στο Δειλινό. Αυτό ακριβώς είναι, έπρεπε τη λέξη κλειδί. Στο Δειλινό.
0: Το μούχρωμα.
1: Το στο μούχρωμα, μπράβο. Το
0: Δειλι.
1: Στο Δειλι. Αυτό ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ κόσμο, να το πούμε και αυτό.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Από κάτω από ένα σημείο και μετά. Στο τσακ προλάβαμε να μπούμε. αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν πάρα πολύ ωραία που υπήρχαν άνθρωποι εκεί που πάρα πολύ έτσι ωραία μας μίλησαν και μας είπαν πώς μας ακούνε. Και πολύ μπεστό κόσμος, ναι. Ήταν εμπεστικό το event, θεωρώ.
0: Ισχύει.
1: Τέριαζε πολύ. Και η μουσική.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Και η φάση.
0: Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάντα τέτοια. Πάμε σιγά-σιγά όμως για το πρώτο διάλειμμα. Ολοταχώς για το πρώτο break, να σας θυμίσω ότι το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια είναι εδώ και φέτος και η M-Systems, με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας, μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, θα είναι παρόντες στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1 έως τις 5 Ιουνίου στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία, όπου θα σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες τους λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT.
1: Και τώρα που η μέρα γεμίζει δραστηριότητες, αλλά ανεβαίνει και η ζέστη, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη. Γιατί με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά χάνει και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε, θα σας πω αμέσως. Να καταναλώνουμε καταρχάς πολλά υγρά. Ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και γι' αυτό σας έχω λύσει. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκί ως ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Να θυμίσω ότι στο Dextrolite Plus υπάρχει και με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ. Και υπάρχει και με γεύση raspberry που προσφέρει ευχάριστη δροσερή εμπειρία και δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Όλα αυτά τα βρίσκεται φυσικά σε φαρμακεία και καταστήματα.

0: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Best 92,6.
10: We the music.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Να σας θυμίσουμε ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Pack Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και του Σαββάτου είναι παιδικές ταινίες και συνοδεύονται από δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα 3η 2 Ιουνίου του 2026 από τα νέα, με κεντρικό τίτλο «Αλήθειες και μύθοι για αδούριους ύπους» στην κεντροαριστερά. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, το είδες αυτό που είπε ο Δούκας ότι... Ακούει τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Το παρασκήνιο λοιπόν αυτή τη παρέμβαση.
1: Ο Δούκας ως τι το ακούει?
0: Ως δομικός παράγων του Πασόκ. Ως βραχυκύκλωση.
1: Ήταν και δελφίνος που δεν τα κατάφερε.
0: Ναι.
1: Έξω και γύρισε στο Δημό.
0: Εντάξει, μα έκανε τη χαρά. Ως βραχυκύκλωση λοιπόν η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Έχουμε και μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Α, το είπε και αυτό. Είμαι καλύτερος και από τον Έλβις, είπε.
1: Προφοράει το πρόβλημα. Είναι επεκτατικό.
0: Ξεφεύγει η φάση, ξεφεύγει.
1: Από ποια άποψη άλλαγε το λέει?
0: Από κάθε άποψη. Τι εννοείς τώρα κι εσύ? Τι εννοείς, σε παρακαλώ?
1: Θα μας πει τραγούδια, δηλαδή θα φτάσουμε εκεί.
0: Ό,τι θέλει θα κάνει. Και εσύ θα χειροκροτήσεις.
1: Εννοείται.
0: Κατά τα άλλα, βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Οδηγός με 10 SOS βήματα. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα fk.gov.gr.
1: Τι εννοεί πάνε τα ένσημα πριν το 2002?
0: Υποθέτω ότι σε κάποιους θα έχει συμβεί αυτό. Τσεκάρε το για να είσαι σίγουρη. Σάγχωσα τώρα πρωί.
1: Ναι. Δεν μου έκαναν όλα τα υπόλοιπα.
0: Τσεκάρε το σε
1: λέω. Δεν τσεκάρω τίποτα.
0: Α, τι κάνω τίποτα.
1: Αφήσει.
0: Στην απογευματινή σήμερα, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά όροι και προϋποθέσεις για
1: τις. Πού ήρθε η ανάσα?
0: 72 δόσεις. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις 72 δόσεις και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, είπε ο Πρωθυπουργός. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών με ένα θέμα που δεν αφορά κανέναν. Αν είναι δυνατόν, ασχολείται κανείς με τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται για τις υποκλοπές? Έχουμε όμως παρόλα αυτά μια αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Είπε λοιπόν ο Ντίλιαν ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους, είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Και οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή.
1: Εμείς να δεις, κύριε Ντίλιαν μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Δεν αφορά και κανένα το θέμα, κατάλαβες, κύριε Ντίλιαν, γι' αυτό.
0: Στον ελεύθερο τύπο σήμερα, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Είναι Τρίτη, οπότε έχουμε προσλήψεις. Τρεις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Κατά τα άλλα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Καθίστε να δούμε εδώ πέρα. Αμοιβαντομάμπι. Πάμε πάλι. Η αμοιβαντομάμπι καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Το φάρμακο χορηγείται με ένεση, αλλά δεν είναι εμβόλιο. Ο τριπλός μηχανισμός δράσης και τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης, λοιπόν, στο σημερινό φύλλο του Ελεύθερου Τύπου, το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε όγκος πλήρως. Τι λες τώρα?
1: Εγώ είδα και στο.
0: Τρελό.
1: Και σε ένα account που ακολουθώ, μπράβο, επιστημονικό, ότι υπάρχει τρομερή εξέλιξη και στην με ένα καινούριο φάρμακο που έχουν βρει, για το καρκίνο στο πάγκρεας, που θεωρείται και ο δυσκολότερος, ο πιο έτσι, επικίνδυνος καρκίνος. Υπήρξε η ανακοίνωση σε ένα μεγάλο συνέδριο και σηκώθηκε όλο το χώρος εκεί, και χειροκρότησαν ορθή, ενώ standing ovation, εν πάση περιπτώσει, όπως τα λέγατε και στο Βόλο, διότι φαίνεται ότι για ένα καρκίνο που μέχρι τώρα δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπήρχε γιατριά.
1: Δεν υπήρχε γιατριά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα φως και μια ελπίδα. Ναι.
0: Μακάρι. Συνεχίζουμε. Πάμε στην κόντρα. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες, μας λένε. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Η κυβέρνηση παρακολουθεί ανίκανη να αντιδράσει την εξέλιξη μιας γιγαντιαίας επιχείρησης που οργάνωσαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με δουλέμπορους, που έχει στόχο να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μας και να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε τις εφημερίδες με τη Δημοκρατία. Σήμερα έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά μέσα σ' άκρες με τα πρωτοσέλιδα της δεύτερης ημέρας του Ιουνίου του 2026.

0: Λοιπόν, σε άλλα εντελώς άσχετα νέα, με τα πρωτοσέλιδα και με την σκληρή δισογραφία, απλά επειδή μόλις μου συνέβη, στα social και νομίζω ότι είναι άξιο σχολιασμού, πώς βγάζει ρε παιδί μου κάθε μέρα το Facebook τα γενέθλια των φίλων σου, των facebookικών.
1: Ναι.
0: Μπήκα να δω, εγώ σπάνια τσεκάρω ποιοι έχουν γενέθλια μέσω Facebook. Anyway, δεν είμαι από αυτούς που γράφουν χρόνια πολλά και τέτοια. Λέω, σπάνια το κάνω σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, δεν έχει αυτό σημασία. Αλλά μπήκα τώρα να δω τι γίνεται, ποιοι έχουν γενέθλια, έτσι από περιέργεια.
1: Ωραία.
0: Ποιοι έχουν. Έχει γενέθλια ένας εκλοιπών που υπάρχει ακόμη το account στο Facebook. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας, ο Μάρκος Κρητικός. Νομίζω τον είχαμε μνημονεύσει και όταν έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από. Πρέπει να έχει ένα χρόνο, νομίζω. Πέρυσι έφυγε από τη ζωή. Τα βιβλία του, παρεπιπτόντως, είναι καταπληκτικά. Αν σας αρέσει η αστυνομική λογοτεχνία, δηλαδή, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς, ρε παιδί μου, μπαίνω στο προφίλ του, έχοντας την απορία να δω. Τώρα, επειδή ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, έτσι. Και βλέπω κόσμο που του εύχεται.
1: Δεν το έχει
0: φάει. Δεν είναι παρανοϊκό όλο αυτό. Δεν είναι. Κωμικό, τραγικό, δεν είναι περίεργο. Βλέπω εδώ ευχές, ας πούμε, χρόνια πολλά, όμορφα και δημιουργικά. Χρόνια πολλά, πολλά, με emoji. Πολύχρονος να είσαι, γράφει.
1: Είναι σημερινά, είναι από άλλες
0: χρονιές. Σημερινά, τώρα, πριν από 24 λεπτά τα post. Θα μου πεις, πού να το ξέρει και κάποιος τυχαίος φίλος, γιατί δεν είμαστε και φίλοι στο Facebook όλοι. Ξέρεις, από τους 100 ανθρώπους, ας πούμε, οι 10 είναι φίλοι σου. Οι άλλοι είναι απλά που έκανες accept κάποια στιγμή ή έκανες εσύ friend request. Χρόνια πολλά, λέει άλλος. Χρόνια πολλά, λέει κι άλλος. Χιλιόχρονος, λέει άλλος. Και λες, ρε φίλε, τι περίεργο, ρε παιδί μου. Φεύγεις από τη ζωή και δεν πεθαίνεις ποτέ ταυτόχρονα. Αλλά.
1: Νομίζω ότι είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα θέμα. Θυμάμαι αν ήταν ξένου εντύπου ή αν ήταν στην Καθημερινή. Για όλα αυτά τα account των ανθρώπων που έχουν φύγει και συνεχίζουν να υπάρχουν στο Facebook.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τα κλείσει.
0: Να τα κλείσει, μπράβο.
1: Διότι τις περισσότερες φορές ήταν με τους κωδικούς τους. Πιθανόν να μην τους έχουν κάποιοι.
0: Γίνεται πάντως. Αν γίνεται, φύγει κάποιος από τη ζωή και είσαι η γυναίκα του, άντρας του, ξέρω εγώ, πατέρας, μάνα, κόρη, γιος κτλ. Γίνεται να επικοινωνήσει με το Facebook και να πεις, παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι πια ανάμεσά μας. Δώστε μου τους κωδικούς.
1: Ναι. Πάντως υπάρχει ένα νεκροταφείο account στο Facebook που παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, διότι δεν μπορεί να γνωρίζουν όλοι απολύτως τι έχει συμβεί στον καθένα, γιατί όπως λες δεν είναι φίλοι-φίλοι. Και αν δεν είναι κάποιος γνωστός με την έννοια να ακουστεί πολύ ο χαμός του, ή αν δεν τον επικοινωνήσει μέσω του Facebook κάποιος συγγενής ή φίλος, είναι πολύ πιθανό να μείνουν κάποιοι πίσω και να νομίζουν ότι ο άνθρωπος αυτός ζει. Και επειδή θεωρώ ότι από τις μεγάλες ηλικίες πια, βέβαια, γιατί είναι λίγο μπουμέρικο τώρα το Facebook ως μέσο, οι μεγάλες ηλικίες που ασχολούνται ακόμα με το Facebook, θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς μπαίνουν κάθε μέρα και βλέπουν ποιοι έχουν γενέθλια και αρχίζουν και στέλνουν.
0: Και στέλνουν ευχές.
1: Ευχές. Ναι. Όπως στέλνουν γλυκές καλημέρες και γλυκές καληνύχτες.
0: Πολλά emojis και λουλούδια και τέτοια.
1: Οπότε, κατά αυτή την έννοια, είναι λογικό ότι ξεφεύγουν και κάποιες ευχές εκεί που δεν πιάνουν πια.
0: Ξέρεις τι άλλο μου κάνει εντύπωση μερικές φορές που μου σκάει ειδοποίηση, ξέρω, στο Viber. Ότι ο Τάδε μόλις μπήκε στο Viber, just joined Viber.
1: Ναι.
0: Και είναι, μου έχει τύχει τρεις φορές, μπορεί και παραπάνω. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή.
1: Πώς κάνουν join στο Viber?
0: Προφανώς το τηλεφωνικό τους αριθμός δόθηκε σε κάποιον άλλον. Υποθέτω ότι θα γίνεται αυτό. Δηλαδή πεθαίνει κάποιος.
1: Τόσο σύντομο.
0: Όχι σε ντετέ, χρόνια μετά. Πεθαίνει κάποιος, ας πούμε, κλείνουν οι τηλεφωνικές του συνδέσεις. Κάποιος θα πάρει αυτό το νούμερο κάποια στιγμή. Και αυτός ο κάποιος.
1: Λες να έχουμε το νούμερο κάποιου πεθαμένου?
0: Εγώ σίγουρα έχω.
1: Γιατί σε παίρνουν και σε ζητάνε κάποιον άλλον?
0: Α, εμείς να έχουμε το νούμερο κάποιου πεθαμένου.
1: Αν δεν θα μας είχε πάρει κάποιος.
0: Εγώ έχω το ίδιο νούμερο 30 χρόνια, 35.
1: Όχι, 35 δεν το έχω, αλλά και εγώ το έχω πάρα πολλά χρόνια αυτό το νούμερο.
0: Να, είδες, μας το στέλνετε κι εσείς. Συχνά έρχονται ειδοποιήσεις στο Viber. Ο Τάδε, λοιπόν, just join Viber. Και λες, όπα, τι έγινε, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, τι έγινε, παιδιά?
1: Εγώ σου έχω πει ότι έχω πάθει μια φορά.
0: Ναι, πολύ. Δύο χρόνια μετά το θάνατο της κολλητής μου, το Viber με ενημέρωσε ότι η φίλη μου έγινε μέλος στο Viber. Είδες, είναι αυτό το κάτσο.
1: Μετά από δύο χρόνια έχουν ήδη δώσει τον αριθμό αλλού.
0: Τι να τον κάνουν. Τι έπαθες εσύ, λοιπόν?
1: Εγώ όταν πέθανε ο πατέρας μου, που ήταν παλιά, ενώ δεν υπήρχαν τώρα smartphones και social media, είχαμε το. Πώ Πώς το λέγαμε εκείνο που μπαίναμε και μιλάγαμε. Όχι Messenger.
0: Το IRC.
1: Τι πες. Όχι MySpace. Ένα στο.
0: Το MIRC.
1: Όχι μωρέ. Σαν Messenger ήταν που έστειλε. Τέτοια. Chat application ήταν ουσιαστικά, αλλά δεν είχαμε κινητά και τέτοια. Ήταν στο laptop.
0: Okay.
1: Στο computer. Όταν πέθανε ο μπαμπάς μου, πήρα τα. Είχε δύο laptop. Mm-hmm. Τα οποία ήταν δικά του, δεν τα χρησιμοποιούσαμε γενικότερα εμείς οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή ένας φίλος μου που έπαιζε μουσική, που ήταν DJ, μου ζήτησε το ένα αν μπορεί να το δανειστεί για να πάει να παίξει σε ένα μαγαζί. Oh. Γιατί εμείς δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Το πήρε λοιπόν και προφανώς όταν το άνοιξε, δεν το είχαμε ανοίξει, mm-hmm. Έκανε αυτόματη σύνδεση στο. Σε αυτό το τώρα που δεν θυμάμαι ποιο ήταν και έχω τρελαθεί.
0: Το MSN.
1: Το MSN, ναι. Έκανε αυτόματη σύνδεση στο MSN, γιατί με το που άνοιγε ο παπάς μου προφανώς το.
0: Ναι, συνδεότανε.
1: Και ξαφνικά εκεί που καθόμουν στο κομπιούτερ μου, μου ήρθε μια ειδοποίηση ότι ο παπάς μου έκανε join ναι, το chat. Το οποίο για λίγα δευτερόλεπτα είναι αυτό που.
0: Λες
1: τι έγινε
0: τώρα, ναι.
1: Μήπως όλα ήταν ένα όνειρο. Ήταν πολύ πρόσφατο. Mm-hmm. Δεν ήταν όπως λες 2 χρόνια μετά.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τύπου τα 40, ξέρω εγώ.
0: Και ήταν πάρα πολύ πρόσφατο.
1: Και είχα ξεχάσει κιόλας ότι έχω δώσει το λάπτοπ στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Mm-hmm. Και για λίγο, πραγματικά σας λέω, ήταν μια υπερφυσική εμπειρία. Δηλαδή. Έκανα πολύ ώρα να συνέλθω.
0: Βέβαια.
1: Έκανα πολύ ώρα να συνέλθω. Και τότε επίσης δεν ήταν και τόσο.
0: Ναι, ήταν δεν ήταν και σύνηθες.
1: Δεν ήταν σύνηθες. Δεν είχαμε συνηθίσει ακόμα αυτά τα.
0: 6 μήνες λέει κάποιος αν θυμάμαι.
1: Τεχνολόγια.
0: Μετά δίνουν το νούμερο.
1: Μάλιστα. MSN.
0: Τέλος πάντων. Μαυρίσαμε πρωί-πρωί. Όχι, δεν μαυρίσαμε. Το ζούμε ούτως ή άλλως.
1: Στη ζωή είναι ο θάνατος.

0: Καλημέρα, Λίμωνα. Έχω αντίστοιχη ιστορία με τον παπά μου που είχα κρατήσει τον αριθμό το αποθηκευμένο και κάποια χρόνια μετά ξαφνικά βγήκε η ειδοποίηση του παπά μου, μπήκε στο Viber. Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα. Εγώ δεν έχω κρατήσει τα τηλέφωνα αποθηκευμένα των γονιών μου στο κινητό. Ξέρεις τι συνειδητοποίησα τώρα. Ότι δεν τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο της μαμάς μου αυτή τη στιγμή. Που όχι το ήξερα. Όχι το έπαιρνα 300 φορές τη μέρα, ειδικά προς το τέλος που ήταν κι άλλος. Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι το σταθερό της.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: θυμάσαι τουλάχιστον ένα.
0: Ναι, το θυμάμαι για άλλους λόγους. Γιατί είχε χρησιμοποιηθεί ως password σε κάποια πράγματα της μαμάς μου.
1: Μην το πεις στον αέρα.
0: Όχι. Αλλά το κινητό τώρα συνειδητοποιώ ότι ούτε τον μπαμπά μου, ούτε της μαμάς μου. Καλά, τον μπαμπά μου είναι και πάρα πολλά τα χρόνια. Είναι σχεδόν 20 που έχει φύγει. Αλλά φοβερό,
1: Είδες, κάτι τέτοιες διαπιστώσεις στο άσχετο που συμβαίνουν, πόσο σε ταρακουνένε. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και σήμερα είναι κάτι που έχει συμβεί και σε εσάς, αυτά με τα Viber και τα Σουπαμούπες, πως κάποιος εκλοιπών πια βγαίνει η ειδοποίηση ότι είναι στο Viber ή σε διάφορες άλλες τέτοιες υπηρεσίες, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση πάντως, δηλαδή, που φέρνει αυτό. Κάποιος λέει εδώ ότι αυτά τα accounts, τα ξεχασμένα στα Facebook, είναι, λέει, και το ένα ωραίο μνημείο για τους ανθρώπους αυτούς, και μπορείς να στέλνεις εκεί μηνύματα μνήμης αντί για χιλιόχρονος, αν έχεις ενημερωθεί ότι... Εντάξει, το ακούω, βέβαια, απ' την άλλη, ξέρεις, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, είναι τόσο πολύ μες στη ζωή μας που το ακούω, δηλαδή είναι λογικό. Πού θα αφήσεις ένα...
1: Το...
0: Ναι, θέλω να πω...
1: Σαν να αφήνεις με έναν τρόπο, είναι σαν να αφήνεις ένα λουλούδι στο μνήμα.
0: Ακριβώς. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος να...
1: Να αφήνεις ένα λουλούδι. Και τώρα που σας ανεβάσαμε, πάμε για διάλειμμα. Να πάρουμε μια ανάσα. Πάμε σιγά σιγά για το δεύτερο διάλειμμα με άλλη μια ευχαριστία για τα πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Και ως γνωστόν, η ελληνική ναυτιλία είναι ο διαχρονικός πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας και τα Ποσειδόνια μας φέρνουν στην καρδιά αυτής της κοινότητας. Και στα Ποσειδόνια θα βρείτε και τη Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας μαζί με τον στρατηγικό της συνεργάτη M-Systems, με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης σε λύσεις πληροφορικής καθετοποιημένες στον τομέα της ναυτιλίας. Σας περιμένουν έως τις 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569, Hall 1, για να σας παρουσιάσουν προτάσεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ενεργειακής αλυσίδας του στόλου.
0: Ήξερες εσύ ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα?
1: Ωραίο.
0: Αυτό μπορεί
1: το
0: να κάνει.
1: Το σέβομαι περισσότερο τώρα το κουνούπι.
0: Το σέβεσαι, αλλά
1: και τρομάζομαι ακόμη περισσότερο.
0: Το σέβεσαι, αλλά επειδή δεν θέλεις να σου πιει το αίμα.
1: Όχι.
0: Μπορείς να πάρεις repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες από την ώρα που θα το βάλεις. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Και είναι φυσικά από τη Unifarma.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
2: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
1: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
2: Για να δω.
3: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
4: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
0: Best 92,6.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Όπως ακριβώς το λέτε, μελώσαμε με την Σαντέ στο ξεκίνημα.
1: Κοροϊδεύουν, βρε Θεό.
0: Έλα, μου αρέσει, κοροϊδεύω πίσω.
1: Γιατί λέει. Γιατί
0: το έχω ξαναπεί. Ναι, ναι, ναι. Αφού μελώνεις με τη Σαντέ, τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε παρέως στις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα, η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας, πιο μελωμένος από όλους μας με τη Σαντέ. Φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έτσι το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, καλό θα είναι να πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση, να απολαύσετε το κερασμένο popcorn, να βγάλετε και αναμνηστική φωτογραφία. Λοιπόν, το πρόγραμμα των προβολών μπορείτε να το δείτε αναλυτικά στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του PISN. Αλλά έτσι για να σας πούμε τι έχει αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή που μας έρχεται, 5 Ιουνίου, έχουμε musical. Όπως κάθε Παρασκευή, και μάλιστα ένα εμβληματικό musical, το Grease, από το μακρινό 1978, ίσως το πιο feel good musical όλων των εποχών, με Τραβόλτα και Olivia Newton-John. Και το Σάββατο, στο πλαίσιο των παιδικών προβολών, έχουμε την ταινία Δίδυμοι Μπελάδες. Μία από τις πιο έτσι κλασικές family ταινίες των 90s, με τη Lindsay Lohan, μάλιστα, σε διπλό ρόλο. Αυτές οι ταινίες είναι την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο. Λοιπόν, σε σκέφτηκα και θέλω το σχόλιο σου χθες, εκεί που σκρόλαρα. Πέτυχα ένα reel στο CNN. Όχι το ελληνικό, το αμερικανικό, με έναν καθηγητή του Harvard, τον κύριο Arthur C. Brooks. Θεωρείται από τους καθηγητές, ξέρω εγώ, από τους πλέον ειδικούς στο ζήτημα της ευτυχίας.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει που με σκέφτεσαι όταν διαβάζεις για Harvard και ευτυχία.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Πραγματικά, λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Δεν είναι τσαρλατάνος της αυτοβοήθειας ο άνθρωπος, έτσι είναι καθηγητής πανεπιστημίου στο Harvard, ίσως το πιο εμβληματικό πανεπιστήμιο στον πλανήτη, και μελετά τις συνάψεις στον κεφάλαιο για να δείξω εγώ το ζήτημα της ευτυχίας.
1: Μάλιστα.
0: Και έλεγε το εξής σε αυτό το reel, σε αυτή τη συνέντευξη του CNN, ότι υποτιμούμε πάρα πολύ και κακώς το κάνουμε την αξία της βαρεμάρας.
1: Α, γι' αυτό με σκέφτηκες.
0: Λέει,
1: τώρα
0: λοιπόν,
1: κατάλαβα γιατί με τύπος,
0: λέει λοιπόν ο τύπος ότι, παιδιά, όταν βαριέσαι, όταν ξαφνικά πιάνεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, να μην έχεις τίποτα να κάνεις και λες, πω πω τώρα, τι έχω τίποτα, πω βαριέμαι, ξέρω εγώ. Ή δεν έχω όρεξη ούτε να δω ταινία, δεν έχω όρεξη ούτε να ακούσω μουσική, ούτε να διαβάσω ένα βιβλίο, δεν έχω όρεξη να βγω, δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Έχω όρεξη μόνο να λιώσω στον καναπέ ή ξέρω εγώ να κάτσω ξάπλα ή δεν ξέρω τι. Τότε, λέει, είναι σε αυτές τις στιγμές τις φαινομενικά κακές της βαρεμάρας, τότε είναι που στην πραγματικότητα ξεμπουκώνει ο εγκέφαλος και κατεβάζει τις καλύτερες ιδέες. Ενώ, λέει, δεν έχουμε δαιμονοποιήσει τη βαρεμάρα, και ένα πράγμα που προφανώς δεν μας επιτρέπει να ξεβαρεθούμε, ακόμη και αν νομίζουμε ότι το κάνουμε επειδή βαριόμαστε, είναι το αέναο σκρολάρισμα στο κινητό. Δηλαδή, με τη μία, με το που πιάσουμε τον εαυτό μας να μην έχει να κάνει τίποτα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αρπάξουμε το κινητό και να σκρολάρουμε νομίζοντας ότι δεν κάνουμε τίποτα εκείνη τη στιγμή, ότι απλά καθόμαστε και σκρολάρουμε. Και όμως έτσι, λέει, τότε κουράζεις διπλά τον εγκέφαλο, γιατί παίρνει ερεθίσματα. Οπότε ο καθηγητής πανεπιστημίου στο Harvard, μελετητής της ευτυχίας, λέει, παιδιά, βαρεθείτε. Βαρεθείτε για να κατεβάσετε ωραίες ιδέες. Και αναφέρει το παράδειγμα ότι πώς μας έρχονται πολλές φορές από εκεί που δεν το περιμένουμε ωραίες ιδέες όταν κάνουμε ντους. Πώς σκεφτόμαστε ωραία πράγματα όταν κάνουμε
1: πιστεύω
0: γυμναστική και δεν έχουμε το κινητό στο χέρι.
1: Πιστεύω ότι θα μπορούσα να έχω πάει στο Harvard με αυτά που ακούω, γιατί όλα αυτά που έχει πει ο κύριος Μπρουκς τα έχουμε ξαναζητήσει εδώ.
0: Έτσι δεν είναι όμως, ρε φίλε. Όταν το βλέπεις να στο λέει και ένας καθηγητής πανεπιστημίου.
1: Το κινητό η ώρα που οδηγείς, που δεν μπορείς να πιάσεις. Που δεν μπορείς να πιάσεις κινητό, την ώρα που κάνεις ντους, που δεν μπορείς να πιάσεις κινητό. Και στη γυμναστική επίσης, που δεν μπορείς να πιάσεις κινητό. Είναι η φάση που περισσότερο έρχονται ιδέες. αν τους επιτρέψεις να έρθουν.
0: Ξέρεις γιατί επίσης... σε σκέφτηκα, γιατί το έλεγες, το έχεις πει κατά καιρούς για τα παιδιά, ότι έχουμε δαιμονοποιήσει και την αξία της βαρεμάρας στα παιδιά. Ότι ρε παιδί μου, τα παιδιά πρέπει να κάνουν 15 δραστηριότητες.
1: Όχι μόνο αυτό. Γενικά μας φοβίζει πάρα πολύ η βαρεμάρα των παιδιών, γιατί νιώθουμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε όταν
0: αυτό,
1: βαριούνται.
0: Ναι.
1: Να τους λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Αφήστε τα να βαρεθούν.
1: Επειδή δεν τα έχουμε αφήσει να βαρεθούν και επειδή η αλήθεια είναι ότι με τις 120 δραστηριότητες δεν προλαβαίνουν και πολύ να βαρεθούν, και τα ίδια τη φοβούνται πολύ τη βαρεμάρα. Ενώ τα ίδια τα παιδιά φοβούνται τη βαρεμάρα. Τα φρικάρει η βαρεμάρα. Το οποίο το αντιλαμβάνομαι μέχρι ένα σημείο, γιατί όλοι μας όταν πρώτα αντιμετωπίσαμε αυτό το συνέστημα, μας φάνηκε λίγο αβάσταχτο. Όταν μας παίρναν οι γονείς μας μαζί τους, ξέρω εγώ, σε κάτι, είτε σε επισκέψεις, είτε σε επαγγελματικά ραντεβού που μας είχαν εκεί πέρα και περιμένουμε μία μισή ώρα, κάνοντας τίποτα, γιατί δεν είχαμε κινητά και τάμπλετ να μας τα πετάξουν να ασχοληθούμε. Όμως δεν είχαμε συνηθίσει με έναν τρόπο. Και από ένα σημείο και μετά ήξερες ότι ξέρεις κάτι, θα πάμε επίσκεψη.
0: Και θα κάτσω, εγώ θα σκέφτομαι. Ναι, ναι.
1: Και σε αυτό το διάστημα που θα σκυλοβαρεθείς, είτε θα βρεις κάτι να παίξεις μόνος σου, είτε θα σκεφτείς πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Το βασικό αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι σίγουρα θα βάλεις τη φαντασία σου ως παιδί να δουλέψει για να βρεις κάτι να κάνεις. Και αυτή είναι η βασικότερη εργασία που έχει να κάνει ένα παιδί. Είναι να βάζει το μυαλό του να δουλεύει και να βρίσκει πράγματα να παίξει. Γιατί αυτό είναι που κάνει αναπτύσσει τον εγκέφαλό του. Δυστυχώς έχουμε περάσει.
0: Το έχουμε δαιμονοποιήσει όλο
1: πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ αυτό το στάδιο. Είμαστε στο στάδιο που αρχίζει το παιδί να λέει βαριέμαι και πανικοβάλλονται σύσσωμη οικογένεια,
0: κάτι
1: οι φίλοι και το τέτοιο.
0: Κάτι κάνει καλά η μάνα, ο πατέρας.
1: Όχι ότι δεν κάνει καλά. Ξέρεις κάτι. Εγώ νομίζω ότι είναι πω που θα μας πρίξει τώρα και δεν θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε. Οπότε ξέρεις, πρέπει να του βρω κάτι να κάνει. Όμως νιώθω ότι είναι αυτοτροφοδοτούμενο αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν το είχες αφήσει στην αρχή να βαρεθεί και να το συνηθίσει, θα ήταν και αυτό πιο εξοικειωμένο με αυτό το πράγμα. Τα κινητά και τα τάμπλετ άλλαξαν την εξίσωση σε τεράστιο βαθμό και επίσης δημιούργησαν ένα έξτρα πρόβλημα που είναι ότι όταν τα υπόλοιπα παιδάκια έχουν τάμπλετ και κινητό την ώρα που βαριούνται, στο δικό σου τι λες. Ναι. Κάτσες και κοίτα τους, ας πούμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα peer pressure εκεί και μεταξύ των γονιών.
0: Ισχύει,
1: στο πόσο θα δώσουν μια συσκευή.
0: Είναι γνωστή,
1: κρατηθείτε πάντως, αντισταθείτε. Χθες μπήκα στο ψιλικατζίδικο να πάρω. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να πάρω. Και είναι της γειτονιάς μου εκεί που το έχει μια οικογένεια. Και πολύ συχνά, όταν δεν έχουν σχολείο τα παιδιά όπως εχθές, είναι μαζί με την μαμά ή τον μπαμπά στο ψιλικατζίδικο. Και πολλές φορές έχουν τα βιβλία τους από το σχολείο, ξέρεις, κάνουν τα μαθήματα και τέτοια. Και μπαίνω χθες μέσα και είναι όρθια μαμά μπροστά στο γκισέ. Και δεν τα βλέπω τα παιδιά, γιατί είναι από πίσω από τον γκισέ και έχουν βγάλει τα βιβλία τους και διαβάζουν. Και καταλαβαίνω ότι με το που μπαίνω, καταλαβαίνω ότι ακούγεται μια γκρίνια, ένα κλάμα.
0: Και τι ήταν?
1: Και ήταν τα παιδιά από κάτω. Που τις έλεγαν την ώρα που εξυπηρετούσε η γυναίκα, τις έλεγαν «Θέλω το κινητό!»
0: Μύρλα!
1: Αλλά πλέον είχε, δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί, αλλά είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν ήταν σε έξαλκα. «Θέλω το κινητό!»
0: Πού να σου. Η φάση είναι.
1: Και ήταν αυτή η καημένη και ήταν ψύχρωμη. Σε λίγο, είπαμε, σε λίγο. Και αυτά από κάτω δίνανε πόνο, μιλάμε.
0: Ηρώδη, σώσε μας.
1: Δεν είναι θέμα ηρώδη, ρε εσύ. Είναι θέμα ότι εκείνη τη στιγμή άκουγες ένα πρεζάκι.
0: Ναι.
1: Άκουγες ένα πρεζάκι που ζήταγε τη δόση του. Αυτό συνέβαινε εκείνη τη στιγμή.
0: Τέτοιο επίπεδο είναι ο εθισμός. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό σου λέω. Και δεν είναι, δεν το λέω για τους.
0: Γενικά
1: ισχύει στα παιδιά αυτή τη στιγμή.
0: Και μας λέτε κι εσείς εδώ πολλά μηνύματα. Βαριέμαι να πάω στη δουλειά, είμαι έξυπνος. Ναι. Η έρευνα για τη βαρεμάρα μας, λέει ο Θανάσης, είναι γνωστή, έγινε παρόμοια στην περίοδο του COVID για τα παιδιά. Άλλος λέει ότι χθες ο γιος μου λέει γυρνούσε στο σπίτι σαν να γρήμισε κλουβί γιατί δεν είχε τι να κάνει. Θα έλεγα τι να κάνει και ο γιος τώρα και σε ένα. Τι ηλικία είναι ο γιος για να ηρεμήσει. Πολλά τα μηνύματα για όλη αυτή την ιστορία της βαρεμάρας. Ένας άλλος φίλος λέει και την ώρα που πλένουμε τα πιάτα επίσης. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι. Κάνεις κάτι μηχανικά. Την ώρα που σιδερώνεις, για παράδειγμα.
1: Και δεν μπορείς να κρατήσεις κινητό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν μπορείς να κρατήσεις κινητό. Αυτό.
1: Επίσης, η κυπουρική, οι δουλειές του σπιτιού.
0: Ο καθηγητής αυτό έλεγε. Οι χειρονακτικές
1: εργασίες.
0: Τη βαρεμάρα την σκοτώνει. Και άρα σκοτώνει την άνθηση της σκέψης η διαρκής χρήση κινητού. Θα μου πεις, μεγάλε.
1: Έπρεπε να μας το πει το Χάρβαρντ, ναι.
0: Αλλά εσύ. Έχει τη σημασία του όταν τη λέει και το Χάρβαρντ.
1: Αν βαριέστε επίσης, η λύση, αν θέλετε, να μην είναι το σκρολάρισμα. Μιλάμε και εμείς τώρα, λες και δεν είμαστε μέσα στο πρόβλημα. Είναι όντως να κάνεις μια χειρονακτική δουλειά εκείνη την ώρα. Σήκω, φτιάξε τις γλάστρες σου έξω, ξέρω εγώ. Σιδέρωσε δυο ρούχα.
0: Ή να σου πω κάτι, μην κάνεις καμία χειρονακτική δουλειά.
1: Ζωγράφισε.
0: Άραξε τον καναπέ σου και κοίτα το ταβάνι.
1: Και αυτό είναι μια λύση.
0: Δες το σαν άσκηση. Ασκούμε στο να μην κάνω τίποτα.
1: Ναι, αλλά είναι και καλή εξάσκηση για να μην πιάσει το κινητό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που θα ξαπλώσει, ανάσκεψε. Αχ, τι ωραία, μ' αρέσει, δεν χρειάζομαι τίποτα. Ναι. Θα πάει το χέρι χωρίς να το καταλαβαίνεις.
0: Ισχύει.

0: τόσο δρόμο, σε παιδί μου. Και η μπροστινή μου οδηγός παρατηρώ ότι κρατάει, έχει ένα μικρό αυτοκίνητο διθέσιο και κρατάει με το δεξί της χέρι το κινητό.
1: Ναι.
0: Το όχι, έχει και τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι.
1: Ναι. Πώς κρατάει,
0: αλλά με το ένα χέρι έχει ακουμπισμένο και πάνω στο τιμόνι και το κινητό. Οπότε οδηγώντας εν κινήσει με το κινητό φόρα παρτίδα, σκρολάρει στο Instagram. Εγώ βλέπω το scroll της, πώς να σου πω, είμαι ακριβώς από πίσω της και βλέπω το feed της στο Instagram. Εγώ πια τρελαίνομαι όταν τα βλέπω αυτά. Και την έχω δει vigilante.
1: Και τι έκανες?
0: Και τα χώνω στους οδηγούς που το κάνουν αυτό. Άντρες, γυναίκες, δεν κολλάω σε φίλο. Γιατί θα πει κάποιος, α, είναι γυναίκα και έτσι κι αλλιώς. Πάει που λας μούρι. Όχι, πάω δίπλα και τα χώνω και λέω, βάλ το κινητό μέσα. Πόσο μάλλον όταν έχω μαζί μου και τη γυναίκα μου, που νιώθω ένα επιπλέον βάρος, ρε παιδί μου, για την ασφάλεια της γυναίκας μου. Έτσι, δεν έχω μόνο το τομάρι μου να προσέξω. Και πάω λοιπόν, τις βαράω κόρνες.
1: Όπως παστικό.
0: Πάω δίπλα της, ναι, να την προσπεράσω και είμαι έτοιμος να της πω, όχι με μπινελί, και να της πω, βάλει το κινητό μέσα. Με τέτοια ένταση, μετά της το πω, σε παρακαλώ, βάλει και το κινητό μέσα. Βάλει το κινητό μέσα. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Κατεβάζει το παράθυρο, έξαλλη η τύπισσα.
1: Ότι.
0: Τύπου, δεν κάτι άρχισε να λέει.
1: Ότι
0: της κάνω παρατήρηση, ρε παιδί.
1: Αφού δεν έχεις μιλήσει
0: και
1: ακόμα.
0: Και τότε φύγανε τα γαλλικά. Δεν καταλαβαίνεις. Φύγανε τα γαλλικά. Αούα.
1: Αυτή γιατί σε έβρισε αφού δεν είχες πει ακόμα τίποτα?
0: Γιατί τις την έσπασα, ρε παιδί μου.
1: Α, γιατί κόρναρες.
0: Γιατί κόρναρε και τις έκανα και παρατήρηση, ας πούμε, το σούργελο που ήταν με το κινητό στο χέρι πάνω στο τιμόνι.
1: Ναι, και μετά λέμε για τα παιδιά.
0: Και μετά λέμε για τα παιδιά.
1: Πάντως εγώ κάτι που με φρίκαρε πάρα πολύ τώρα πρόσφατα ήταν, είχαμε πάει σε παιδικό πάρτι. Mm-hmm. Που ήταν όλα τα παιδιά της τάξης εκεί. Δεν ήταν του σχολείου της Αγγελικής, ένα φιλικό σχολείο της Αγγελικής, σε πάση περιπτώσει, που κάνουμε πολύ παρέα με τα παιδιά εκεί. Και παίζανε όλα. Ξέρεις, τώρα και σε σπίτι, και ως μη σπάνιο πια να βρεις πάρτι σε σπίτι, διότι δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς τα τόσα παιδιά μέσα στα διαμερίσματα, έτσι όπως είναι πλέον τα πράγματα. Παίζανε λοιπόν, κάνανε διαφορετικά, αγόρια, κορίτσια εκεί, παίρνανε ωραία, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω τα αγόρια κυρίως.
0: Mm-hmm.
1: 3-4 αγόρια σίγουρα, που ξαφνικά ο ένας ήθελε να πάρει τη μαμά του τηλέφωνο επιγόντως, να έρθει να τον πάρει. Ο άλλος κάθισε σε μια γωνία και μόνο που δεν ξυνότανε.
0: Γιατί
1: είχε
0: πάθει fidgeting.
1: Γιατί είχε πάει ώρα 8,
0: ναι,
1: και το Roblox είχε ξεκινήσει το event. Και θέλανε να φύγουνε επιγόντως, να προλάβουνε το event του Roblox. Ενώ ήταν 10 παιδιά μαζί και παίζανε τέλεια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβες γιατί μιλάμε
0: Roblox
1: για πρέζα.
0: Roblox.
1: Πρέζα κανονική.
0: Roblox.

0: On your game, you know, it's a daily thing.
1: Best 92,6.
2: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
10: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Best 92,6.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: 27 Ιουνίου, άχαστοι Pet Shop Boys επιστρέφουν στην Αθήνα. Πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά.
1: Έχεις δει αυτό το. Το reel που βγαίνει, θα σου δεν ξέρω αν το έστειλα κιόλα. Με τον Νόελ που μιλάει για τους Pet Shop Boys, για το πώς του άρεσαν πάντα πάρα πολύ οι Pet Shop Boys και όλοι τον κοροϊδεύανε.
0: Γιατί?
1: Σε μια εποχή που ήταν πιο. Ρε παιδί μου, οι πιο ροκάδες, ξέρω εγώ, και πιο κιθαριστικοί.
0: Οι Pet Shop Boys είναι πιο cutting edge μουσικά και στιχουργικά από εκατομμύρια μπάντες που το παίζουν ότι είναι ζώρικες.
1: Προφανώς. Απλά θέλω να πω ότι έλεγε ο Νόλης σε αυτή τη συνέντευξη ότι του έλεγα ότι ήταν σε κάποιο φεστιβάλ και ήθελε να πάει να δει τους Pet Shop Boys. Και λέει, κάνα τους Pet Shop Boys, θα δεις. Λέει, έλα μαζί μου και αν δεν ακούσεις, αν ακούς ένα κομμάτι σε όλο το σετ τους που δεν είναι hit ή που δεν θα αρχίσει να χορεύεις, τρύπα μου τη μύτη τύπου, το αντίστοιχο αγγλικό.
0: Εννοείται, θεοί Pet Shop Boys, και οι συναυλίες τους είναι απόλαυση, ένα τεράστιο πάρτι και με νόημα στιχουργικό και μουσικό και αισθητικό. Τι συζητάμε τώρα, είναι τις πιο σημαντικές μπάντες όλων των εποχών. Αργούν όμως ακόμη, έχουμε κάτι λιγότερο από μήνα. Κρατήστε το εξής για αυτό το Σάββατο που μας έρχεται. Οπότε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα σας υποδεχθεί στο Park Your Cinema Kids, να πάτε με τα παιδάκια σας στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες με τη Λίντσεϊ Λόχαν από το 1998. Όλα αυτά στο πλαίσιο αυτής της πολύ ωραίας δράσης, μιας και για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο κάνει το Park Your Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Οπότε μία ώρα πριν την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν και σε πολύ ωραία workshops και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περάστε νωρίτερα για να απολαύσετε και popcorn από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, να βγείτε και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Γενικά το πρόγραμμα των προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα το δείτε και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Και επειδή ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά μας δίνει και κοκκινίλες, μετά την εκθέση στον ήλιο, δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει με το Uniburn After Sun. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων. Μακριά από εμάς, αχρίαστο να είναι το Uniburn After Sun. Αν σας συμβεί όμως, επειδή συμβαίνει, είδα πολλούς αυτό το Σαββατοκύριακο που γύρισαν από ημερήσιες εκδρομές και η μητούλα είχε γίνει η Μελτζάνα.
0: Προστατεύουμε τον εαυτό μας.
1: Καλό είναι να προστατευτείτε από πριν και να μην χρειάζεται να φτάσετε εκεί. Αν όμως τελικώς την πατήσετε, το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι.
0: Okay.
1: Η σουκραλφάτη προστατεύει και πουλώνει το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Έχει ωραίο άρωμα, δεν έχει λιπαρή ύφη. Και να σας δώσω και ένα extra tip. Βάλτε το στο ψυγείο πριν τη χρήση.
0: Οπα.
1: Γιατί είναι ακόμη πιο άμεση η ανακούφιση.
0: Αν και ακόμη πιο
1: δροσερό.
0: Ωραίο.

0: Κάηκαν, λέει, αρκετοί, έτσι, να διαβάσουμε κανένα μήνυμά σας τώρα, καθώς οδεύουμε προς το τέλος. Κάηκαν αρκετοί, αφού γέμισε η επαρχία και οι παραλίες με τα παράσιτα, το καρκίνωμα της Ελλάδας, ο Αθηναίος. Ηρέμησε, αδερφέ! Επίσης δεν είναι κανένας Αθηναίος. Επαρχιώτης είναι που επέστρεψε στην επαρχία.
1: Στο χωριό του είχε έρθει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μην το. Δικό σας είναι.
0: Άλλη ψύχρεμη άποψη. Λέει κάποιος έχει μια τάση να προωθήσει ως αντικειμενικές προσωπικές απόψεις. Το είναι πολύ λάθος. Ειδικά για μουσικά σχήματα που είναι εντελώς υποκειμενικά. Όχι, είναι εντελώς υποκειμενική μου άποψη. Απλά είσαι άσχετος άμα δεν σου αρέσουν οι Pet Shop Boys. Ωραία, παγώσικα.
1: Προωθήσω αντικειμενικές τις προσωπικές σου απόψεις.
0: Για τους Pet Shop Boys που είπα ότι είναι ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών.
1: Καλά τώρα, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Όπα! Θεοδόση, έχει φαγωθεί, λέει ο άντρας μου, να φτάσουμε στο πέρασμα μπάρου. Αδερφός, τι φάση και αυτή στα 1800 μέτρα, ρε παιδί μου. Είναι το πιο ψηλό ασφαλτοστρωμένο πέρασμα στη χώρα.
1: Α, είναι αυτό που μας έλεγε την άλλη φορά ως το συγκλονιστικό, το σινικό τείχος και τελικά στείλανε εδώ πέρα 300 άνθρωποι. Το έχουμε περάσει 300 φορές, σιγά το επαρχιακό.
0: Δεν είπα ότι είναι το σινικό τείχος, μην τρολάρεις. Είπα ότι.
1: Όχι,
0: είναι...
1: δεν είπε, αλλά το είπε σαν στόχο ζωή και εμεί θεωρήσαμε ότι θα πάει σαν να πηγαίνει στο φεγγάρι.
0: Ρε παιδί μου, είναι το πιο ψηλό ασφαλτοστρωμένο μέρος στη χώρα.
1: Ωραία.
0: Είναι...
1: Πόσο ψηλά είναι?
0: 1800 μέτρα σου λέει.
1: Πολύ ωραία.
0: Και
1: ναι,
0: είναι,
1: και το Everest.
0: Είναι ένα, πώς το λένε, ένα εμβληματικό... Ένας εμβληματικός μοτοσυκλετιστικός προορισμός. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι δεν φτάνετε. Φτάνετε. Βέβαια από Αθήνα θες κανένα 8 ώρο για να φτάσεις στο όπως
1: το. Ναι, άλλο αυτό. Ναι, ναι. Απλά μου είχε δοθεί αίσθηση την προηγούμενη φορά που το είπες. Βέβαια σε τρολάρουν κιόλας. Ότι εμφανίστηκα κάθε φορά και το περνάω κάθε μέρα. Πάω στη δουλειά τύπου.
0: Πάνω τι να το κάνω. Ναι, το περνάει κάθε μέρα. Εγώ το έχω ακόμη να ξέρω.
1: Έχει φαγωθεί ο άντρας σου. Έχει φαγωθεί να πάτε μαζί ή έχει φαγωθεί να πάει μόνος του? Άμα έχει φαγωθεί να πάει μόνος του, άστο να πάει στον μπάρο εκεί να δουλεύει.
0: Για πες πληροφορίες για τον άντρα σου, πως πάω εγώ με τον άντρα σου και κάτσε εσύ εδώ να ησυχάσει. Γιατί θέλω πάρα πολύ να το κάνω μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αχ, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι πλάκα. Εδώ περαστείτε μας κι άλλα. Για 10 λεπτά περίπου θα είμαστε ακόμη εδώ. Επίσης, εδώ πρέπει να πω το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, πώς μερικές φορές, ρε παιδί μου, λες ότι. Γιατί πας έξω να ακούσεις ένα DJ, πας γιατί θες να χορέψεις, οπότε θες να σου παίξει πράγματα που γουστάρεις, αλλά θες να μάθεις κιόλας. Ο καλός DJ βρίσκει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο να ευχαριστεί το πλήθος και στο να διδάσκει το πλήθος. Λοιπόν, αυτή την τέλεια ισορροπία την είδα την Παρασκευή που μετά από μένα έπαιζε ο Νίκος ο Διαμαντόπουλος. Είχα χρόνια να τον ακούσω σε σετ και κάποια στιγμή έπαιξε αυτό το τραγούδι το οποίο δεν το ήξερα και έπαθα τσότσο. Το έχω ακούσει 30 φορές. Το έχω ακούσει 30 φορές από το Σάββατο το πρωί μέχρι και σήμερα. Ακούστε κομματάρα.

0: Το κομμάτι που ακούμε είναι του Robin Tortman, αν το προφέρω σωστά. Educated Wish, ο τίτλος του. Κάποιος λέει ότι το άκουσε πρώτη φορά από τον Σάσα. Α, μαζί έπαιξαν Σάσα και Digwit στο Bolivar και ξέφυγε όλο το μαγαζί. Πραγματικά, παιδιά, το ίδιο ένιωσα και εγώ όταν το έπαιξε ο Νίκος ο Διαμαντόπουλος την Παρασκευή που παίζαμε μαζί στο.
1: Κάποιος άλλος λέει τι είχες πιει, πολύ συνηθισμένο τίποτα. Κομμάτι. Το κομματάρα μάλλον ήταν παρενέργεια των κοκτέιλ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Παιδιά, είναι γούστα αυτά. Και αυτός ο φίλος εδώ που λέει ότι ο Θεοδόσης παρουσιάζει τη γνώμη του ως.
0: Ως θέσπατο.
1: Καλά, πέραν αυτού. Πέραν αυτού. Όταν λέμε κατά γενική νομολογία, δεν εννοεί τη γνώμη. Δεν το λέει επειδή είναι η γνώμη
0: κατά
1: του.
0: Κατά πλειοψηφία, ρε παιδί.
1: Επειδή όντω, αν κατά. Τραμπ είσαι πετσοπόης, γενικά είναι ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα που έχει πάρα πολλούς. Τώρα, αν. Προφανώς δεν,
0: προφανώς δεν αρέσει σε όλους.
1: Και εμείς.
0: Δεν αρέσει τους άσχετους.
1: Κατά γενική ομολογία και η Coldplay είναι ένα πάρα πολύ δημοφιλές συγκρότημα. Εμάς δεν μας αρέσει. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι κατά γενική ομολογία ένα πετυχημένο και ξέρω εγώ δημοφιλές συγκρότημα.
0: Πολύ βαρετό της.
1: Άλλο αυτό. Το ότι διαφωνείς κάθετα, φίλε, καταλαβαίνω, αλλά δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν τους αρέσει. Δηλαδή, το παράξενο θα ήταν να πεις ότι κατά γενική ομολογία η τάδε απανάγνωστη μπάντα είναι, ας πούμε. Εντάξει, αυτό δεν είναι κατά γενική ομολογία. Μπορεί να μας αρέσει, αλλά δεν μπορούμε να την πλασάρουμε ως κατά γενική ομολογία.
0: Και επίσης, αν δεν σας αρέσουν Pet Shop Boys, δεν ξέρετε.
1: Άντε πάλι. Είστε άσχετοι.
0: Λοιπόν, με τον Νίκο τον Διαμαντόπουλο θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας με αυτό το πολύ ωραίο edit που έκανε στο Go του Moby. Περάσαν πολύ ωραία και την Παρασκευή, το λέγαμε και πριν. Πάντα τέτοια να γίνονται τέτοια ωραία πάρτι, ρε παιδί μου, στην πόλη. Και η πόλη χόρεψε πάρα πολύ με το, με
1: πολύ.
0: Το φεστιβάλ αυτό και φέτος. Χόρεψε και με ένα από τα καλύτερα πάρτι του φεστιβάλ ήταν και το πάρτι του Best που έγινε στην Έγλη του Ζαπίου.
1: Ναι, είχε και το πάρτι το disco που έκανε στην Αθηνά. Γενικά είχε πολύ ωραία πράγματα το φεστιβάλ φέτος. Πάντα τέτοια. Και του χρόνου να είμαστε καλά.
0: Και το τρέχουν όλο αυτό το πράγμα μια πολύ μικρή ομάδα που γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Οπότε μπράβο τους και να συνεχίσουν να το κάνουν. Και καλά να είμαστε και του χρόνου να ξαναγίνει και να μεγαλώσει ακόμη πιο πολύ. Λοιπόν, έχετε μια πολύ ωραία μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Κατά γενική ομολογία.
1: Κατά γενική ομολογία, αύριο μάλλον.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Hansi Flick άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του Anthony Gordon από την Newcastle μετά την ολοκλήρωση της σεζόν στη La Liga που βρήκε πρωταθλήτρια την Μπαρτσελόνα. Η Blaugrana ήρθαν σε συμφωνία με την αγγλική ομάδα για να κάνουν δικό τους τον 25χρονο μεσοεπιθετικό έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ συν 10 εκατομμύρια με τη μορφή bonus. Και το επόμενο βήμα ήταν να γίνει το ταξίδι του παίκτη στη Βαρκελόνη με τον Gordon να περνάει από ιατρικές εξετάσεις.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis O' Quatorze. Η γκλιτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάμπει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό ντε Μπανιόλ. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει το δράκο. Σατό ντε Σεν Πατέρν. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. Ζαντόρ. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερή. Σατό ντε Μασιλάν. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και σες λόγκ 300 ετών. Σατό ντε Λαρτιγκόλ. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι. Με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Κυριακή 31 Αυγούστου, τα Eden Sunday στο Ace Hotel υποδέχονται το μοναδικό Hune σε ένα εκπληκτικό Sunset Pool Party. Disco, Deep House, Techno από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Eden Sundays με Hune 31 Αυγούστου. Μην το χάσεις.
0: Best 92,6.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία.
15: Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Καλό μήνα, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Εδώ στον Best 92,6. Μετά το Αγίου Πνεύματος, 3η 2 Ιουνίου.

Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον υπέροχο κόσμο στα δικά μας που τα είπαμε. Και στην εξωτική Αρτέμιδα με κρυάκι. Και στο ζεστό κατά τη διάρκεια της ημέρας Λεωνίδη με πολύ ωραίο βραδινό αεράκι. Για σας το καλή Εκαλύβα στα Τσακώνικα. Τις μεταξίες. Σύνηθες όνομα εκεί. Και λέω να κινηθούμε καλοκαιρινά μουσικά. 10 και 10 και 10. Με την αδειά σας πάντα. Τα λέμε στο Live 24, τα social. Μπέστε 926.gr ως γνωστόν το site. Όμορφη φοινικούντα στην παρέα στέλνει καλοκαιρινές καλημέρες. Χρήστο στην Τρίπολη δίπλα ήσουνα. Μπετάχτηκες. Γεια σου Παναγάγγελε.

Καλημέρα, παιδιά, τι τραγουδάρια είναι αυτή. Πρέπει να είναι αρκετά παλιό, σωστά, σωστά. Αρχές Zeros, Zandane και Summer Calling. Από χαροκόπιο το μήνυμα μιας ακόμη γυναικοκτονίας. Θες να την πεις σύζυγοκτονία? Ματωμένες καλημέρες σε μαντήλι καλαματιανό. Γεια σου, Ευγένεια. Το ίδιο μοτίβο, ίδια μανιέρα, η ζήλια οπλίζει το δράστη.

χρόνια πολλά στα διδυμάκια, τα διδυμίνια που έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες. Παμπλίτο και Ερατόμας. Να σας χαιρόμαστε, να είμαστε μαζί. Την αγάπη μας σε Ζάκυνθο, Αίγιο, στην Ολλανδία. Αρκετά παλιό λέει. Τι αρκετά παλιό, τι εννοείς? Define αρκετά παλιό. Μου θυμίζει μια άλλη εποχή, μνήμη είναι η μουσική. Και τόπου κάνεις εικόνα. Αν έχει συνδεθεί με ένα κομμάτι. Χολαργούλης. Λέγαμε για την επιστροφή του Ελνίνιο. Αυτή θα είναι η πιο καυτή χρονιά, λέει το Κοπέρνικους. Θεωρείται πιθανή η εκδήλωση του Ελνίνιου? Θεωρείται πιθανή τους επόμενους μήνες? Αυτό το φαινόμενο το κλιματικό που απειλεί να ανεβάσει τις θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα στα υψηλότερα επίπεδα. Τι λέω κι εγώ? Τα λένε κλιματολόγοι εκεί, οι επιστήμονες του Κοπέρνικους. Φρέντους εσπρέσους από αύριο, Άτης. Φρέντους εσπρέσους σκέτους. Με μίλκους, πολύ ευαπορούς.

Γεια σου Σύση μου, η καλύτερη μεταφράστρια. You will never arrive here. Αλλά μην μου λέει με καυτές μουσικές και όχι θερμοκρασίες. Λίγα ρούχα, πολύ μουσική και summer nights on air. Προβληματικά τα πράγματα στην κάθοδο στο ποτάμι. Με τροχαία ατυχήματα ξεκίνησε η μέρα. Αν μου πεις... Σιγά καλέ, ε?

Έλεν, γεια στο Πεντελικών Όρος. Αχ, το έβαζα στο repeat κάποτε αυτό το κομμάτι. Αυτό ή το προηγούμενο. Καλή επιτυχία στα παιδιά των πανελλαδικών, πανελλήνιες εξετάσεις εν εξελίξη και παλιωτάκια στα μαθηματικά.

Πολλά δυσάρεστα νέα εδώ από την εσωτερική επικαιρότητα. Πέθανε, έφυγε ο Μάριος Οικονόμου. Τελικά δεν τα κατάφερε. Τόσο άδικα στο δρόμο από κάποιον που αποφάσισε να κάνει μια αναστροφή, γιατί θεώρησε ότι μπορεί και πώς μπορεί να ζει από εδώ και έπειτα. Για Radio Slave πάρα πολλά μηνύματα. Καλά, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Είναι από αυτές τις ευχάριστες επιβεβαιώσεις.

αν ακούει ο Κώστας ο Σκρέτας, κάνει το κενάρι work του Summer Star. Τόσο αγαπημένο καλοκαιρινό, δυνατό, ενεργειακό Κώστας Σκρέτας. Την αγάπη μας τη Σύρο. Σε αυτό το πολύ ωραίο Deep in Love Remix.

Και για τον πρωταθλητή ΑΕΚΑΡΑ μόνο, τον αγαπημένο δικηγόρο μας που είναι στην Ευελπίδων, κάτσε να δω, μου λέει, στο κτίριο 9 και ακούνε παρέα με την Ελένη. Μόνο ΑΕΚ. Γιώργη, πάμε 5.51 καλά, 5.51 λεπτά καλά και... Άντε καλές δίκες στο νου. Δίκες.

σου Σύση μου έτερη, Σύση 2, σπετσάρα. After hours, colors here. Την αγάπη μου, colors.

Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη αυτή τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Αυτή τη νέα γενιά, η γενιά Z που κινείται, έτσι ακριβώς κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Έβλεπα τα παλιωτάκια αυτά που βγήκανε πρώτα-πρώτα από την έκθεση. Εντάξει, ναι, έχουν γίνει viral, παίζουν. Και στα διάφορα τρόλο αγαπημένα στέκια. Κάθε χρόνο δίνει ψωμάκι. Αυτά που βγήκαν πρώτα-πρώτα. Βγήκες πρώτος, ναι. Αγαπημένη ατάκα των παιδιών, αυτών που βγαίνουν πρώτα-πρώτα, κάτι τέτοια για το μπάσκετ και κάτι τέτοια. Αλλά αποτελέσματα, παιδιά,

0: Fest 92,6.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Best 92,6.

στο φρόνο μας αυτούς που το ζουν το crazy, αυτό το super crazy. English Hammer. Γεια σας το Μόναχο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στα πανέμορφα χωριά. Καλά, η Πελοπόννησος. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ζουν εκεί και φροντίζουν τόσο όμορφα τα σπίτια τους, με λουλούδια, χρώματα. Είναι σαν πίνακας, είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα για τους επισκέπτες. Δεν θα πω τώρα για οδηγικές συμπεριφορές να ρίξω μπιφ σαν τους τράπερς. Αρνούμε, ξέρετε εσείς. Εκεί δηλαδή στην τελευταία ώρα που έχει και στροφιλή και για να φτάσει στο Λεωνίδιο, οι locals το κάνουν, κάτσε να δω, 20 λεπτό λέω πολύ.

ύμνος πραγματικός. Πόσο λείπει ο Maxi Jazz. Γενικώς. Όταν ανοίγεις να ακούσεις μαράκι ταυτόχρονα σε καλούν από το Υπουργείο για ένα θέμα σου από την υπηρεσία. Γεια σου Νικόλα μου, ελπίζω να είναι για καλό. Καμιά επιστροφή. Από ποιο Υπουργείο, by the way. Ο Γιάνναρος από τον Τράχτεν είναι φυσικά εδώ, χωρίς να το βάζει κάτω, έτσι. Ένα, λέει Γιάννη. Λέει, ένα. Και ό,τι πιο απίστευτα θα γυνευτικό, άλλαξε. Και σταθερά, φυσικά. Υπερμοναδικό μαγευτικό, δίχως υπερβολές.

παιδιά, τα προβλήματά μας να είναι αυτά. Το κομμάτι που ψάχνετε, Tom Ferner, Candles. Candles. Στο YouTube. Την αγάπη μας στην Κέρκυρα. Δεν είναι γενιά ζήτα, λέει γενιά ζυπνός. Δεν ξέρω. Ό,τι πουν τα stats, και σίγουρα δεν κρίνω αυτή τη γενιά που τα θέλει όλα, τα διεκδικεί όλα με το δικό της τρόπο, κατανόηση. Είναι η λέξη κλειδί, είναι αυτό που πρέπει να κάνει κανείς. Για να ζεις αρμονικά με τη νέα γενιά, το μέλλον. Να συνυπάρξει, να μάθει, να πάρει.

Και εσύ πώς, τι όχι. Αυτό για τον κόσμο που βρεθήκαμε διαζώσεις. Ξέρετε εσείς. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και τα όμορφα λόγια και από κοντά.

Ελάτε βρε παιδιά, μην κρίνετε τα πιτσιρίκια, όχου. Ρε μπρο, ρε μπράλα, μην του κρίνεις. Γιατί ξέρεις, αν πηγαίνεις απέναντι, σε γράφει ακόμη περισσότερο, έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Κίνητρα, όμορφα κίνητρα πρέπει να δίδονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Κατ' εμέ πάντα ποιος μ' ακούει τώρα. Δεν σε ρωτήσαμε.

Καλά κάνει, λέει, η νέα γενιά και τα θέλει και τα διεκδικεί όλα, αλλά δεν τα δικαιούνται όλα και πιστώ όλα. Χρειάζεται και προσπάθεια, δεν φτάνει μόνο να διεκδικείς. Δεν εξυπακούεται, όχι. Τι κομματάρα είναι αυτή με στο λογιστήριο, καταχωρώ τιμολόγια και μάντεψε, ρίχνω και χορούς μαζί. Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Καλές και σωστές καταχωρήσεις, μην έχουμε τυποτείς. Αναποδιές. Αναντιστοιχίες, κατάλαβα. Μαρία, πες του δικηγόρου του IGG να αφήσει την Ελένη, τη γυναίκα μου, στο κτίριο 9. Οπα, να τα. Best connecting. Εδώ τα βλέπω τώρα τα μηνύματά σας νωρίτερα, ότι ήταν καλά τα πράγματα με ποδήλατο. Για χορτιάτη, ωραίο. Οπα. Σχοινούσα. Remix ID, ρε, διαμαντό, παιδιά. Όταν ακούς κάτι ωραίο, μην το σκέφτεσαι. Αυτό για τον Πετράν Καρέλ, πάντα μουσικάρες, και τον Αντριάνο μας, φιλιά στα Σίβωτα. Φωτισόνια, στέλνουν φιλάρες. Ποια πιτσίρια για να μην κρίνουμε, αυτά που μαχαιρώνονται, λέτε, ή αυτά που δεν ξέρουν ούτε να πούνε ένα παρακαλώ, ευχαριστώ. Και αυτά τα θέματα, τα παιδιά αυτά που συμπεριφέρονται έτσι, για μένα είναι θύματα μιας κατάστασης. Τις περισσότερες φορές μιλούν τα στατιστικά, δεν το λέω εγώ, είναι σε προβληματικές οικογένειες, ανήκουν μέσα σε μικροκοινωνίες που δεν λειτουργούν. Και θα μου πεις τι σοφρονισμός παίζει όταν τα πιάνουν και τα βάζουν μέσα στα ιδρύματα. Πολλές φορές βγαίνουν χειρότερα από εκεί. Μεγάλο ζήτημα, τι λέμε τώρα, 3 2 Ιουνίου, 11 παρατέταρτο, στον Best Best με Mon Amour. On air, υπέροχο. Και στον Νικόλα Σαν City, σαν θες εσύ.

Για το ζευγάρι που ήρθε στο Λονίδι από Πάτρα, την αγάπη μας, παιδιά, υπέροχα. Και βεβαίως πολύ σωστό αυτό που λέει, κρίνουμε τα πιτσιρίκια που δεν ξέρουν να πούν παρακαλώ και ευχαριστώ, αλλά αυτά είναι τα δικά μας πιτσιρίκια, εμείς είμαστε οι γονείς τους. Είναι μια αποτυχία γενικώς, τους δείξαμε πώς να λένε παρακαλώ και ευχαριστώ. Με την νοηματική. Στο. Δείξαμε. Εγώ όταν βλέπω μπιφ στο δρόμο, βγαίνει δηλαδή ο άλλος μανουριασμένος και αρχίζει τα γαλλικά και έχει πίσω παιδιά, εντάξει. Απλά κουνάω το κεφάλι μου και αποχωρώ. Αλλά θα μου πεις και ποιος ερώτησε, γύρα μου. Ο Κωνσταντίνος από Άμστερνταμ το πάει πιο ολιστικά. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι σημερινοί νταΐδες είναι οι εργάτες του αύριο. Ωραίο το μήνυμα που λέει Μαράκι, οι οδηγούς θα σταμάτησαν να γράψω. Πες μας ποιο remix είναι αυτό της ο Nick, it feels so good. Να το αγοράσουμε.

Στεφανία, για σένα το μοναμούρ. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σας νωρίτερα, δεν πειράζει. Ελπίζω να ακούτε ακόμη, λέει. Αχ, Ελνίνιο να χτυπήσει τις καρδούλες μας. Μακάρι ήθε, ήθε. Poor Generation, φίλια. Thank you. Ματινάκι στο Λαύριο από Ρέθυμνο. Ιαπωνική. Ναι, μωρέ, λέει, για όλο γονιός στέει. Ο γονιός, δικό μας εδώ. Το μπιπ δεν μπορεί να μάθει τίποτα μόνο του. Λες και εμείς μεγαλώσαμε το εσείς και με το σας στα σπίτια μας. Και πάθαμε τίποτα. Απλά να, καμιά φορά τα σπάμε. Τρέχουμε στους δρόμους. Βρίζουμε εκεί ό,τι εδώ. Παραβιάζουμε κάθε κώδικα. Γενικώς, κάθε normality. Είμαστε όμως πολύ κοινωνικά άτομα. Κατάλαβες.

πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ για το αλληλεπιδραστικό του θέματος. Ιωσήφ Ιατρόπουλος που γράφει: καλημέρα σας από Κερατσίνη. Αυτό με την παιδεία μας χρειάζεται οι ενήλικες να μεγαλώσουν κάποια στιγμή. Έως τότε η κοινωνία θα είναι μπάχαλο.

Όπως σε προφασιστικές ιστορικά περιόδους, με βλέμμα τη στατικοποίηση, καθ' ενδεχόμενο εμπλοκής, στρώνεται το πολιτισμικό πλαίσιο αντικοινωνισμού.

Λοιπόν, αν θέλετε να καταλάβετε καλύτερα τα πιτσιρίκια, να τα πιάσετε έτσι, να ελέγξετε τη φάση, δείτε Ραφτάκο. Έκανα το καινούριο εφηβάκο. Θα μπείτε στο κλίμα κατευθείαν, θα νιώσεις μετά, θα είσαι λίγο πιο cool. Ρε, αφήστε τα παιδιά ήσυχα, λέει, τα παιδιά είναι παιδιά. Ξαφνικά σοβαρέψαμε όλοι και ομιλεί πατέρας με κόρη στην εφηβεία. Γεια σου, Βασίλη μου. Ράφτα στο TikTok, Χρήστος Ράφτας. Λιβανάτες. Παλιόχώρα και όχι παλαιοχώρα.

Αν είστε γνώστες, ξέρετε ότι το παιχνίδι είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social έχετε να δώσει αυτή τη διάσταση. Είναι ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Χορηγός η Superbet, χορηγός του Πάο Πάο και Λιβαδιακού. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Ακούσουμε και λίγο από

τη μαμά και τον μπαμπά. Πες τον πάλι ότι τα παιδιά δεν είναι παιδιά. Είναι κολαπτώμενα οτιδήποτε, είτε αρνητικά είτε θετικά. Όχι να τα αφήσουμε. Δεν το έπαιρε, παιδί μου, έτσι. Κατάλαβες πως το είπε. Μα τα νιώσουμε κάπως. Τα παιδιά είναι θύματα της τεχνολογίας. Πολλά, πολλά. Εντάξει. Τι κάνουμε είναι το ζήτημα, ε. Γεια σου, Βίρνα μου, τηλεργασιακός.

0: 92,6.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Best.
9: Now I can take my time.
0: 92,6.
9: Now I can enjoy every moment of it.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

παιδιά, πολλές φορές τα κείμενα που γράφονται για τα τηλεοπτικά σποτ γράφονται ακριβώς για να προκαλέσουν. Πού να δείτε τι αναφορές λαμβάνω εγώ συχνά πυκνά. Οπότε... Να προκαλέσουν ενδεχομένως έτσι συζήτηση. Για να γίνει η δουλειά, it's the marketing που λέμε. Την αγάπη μας, την ομάδα του This is Athens City Festival, καμένος Νίκος Μπάριλας. Τώρα έχουμε και SNF, πολύ δυνατό, με επίκεντρο τον άνθρωπο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κέντρο πολιτισμού. Σημεία με 28 Ιουνίου

ξεκινάω, τι να κάνω. Θερινά σινεμά, η καλύτερη πρόταση για το καλοκαιράκι στην Αθήνα. Την αγάπη μας. Και από μεθαύριο Πέμπτη, πώς και πώς το περιμένουμε, έρχεται η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβα. Το αυτοαναφορικό για πολλούς, πικρές γιορτές. Όσοι την είδαν στις Κάνες λένε ότι αυτή είναι η επιστροφή του παλιού καλού Πέδρο στις αίθουσες. Άρτια συγκινητική, τροφή για σκέψη, πολύ τροφή για σκέψη δίνει, αλλά και για συζήτηση, εν έτσι πάει. Στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή, η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νεύρικης κρίσης, αγαπημένο θέμα του Αλμοδόβαρ, στο πλευρό της ο σύντροφός της, ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης, μα και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της τη Μαδρίτη και ταξιδεύει η Έλσα την ίδια ώρα. Ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Γαούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Πολλοί μας λένε κριτές και κριτικοί. Κριτές. Ότι είναι η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια. Πέμπτη μεθαύριο στα σινεμά από το Σινόμπο. Πικρές γιορτές.

Μιράγια από Day One πάρα πολύ μας λέτε, περιμένετε πώς και πώς. Είναι διαφορετικά στο Σταύρος Νιάρχος. Γεια στην Ιρλανδία. Ο ιτευτικός νομίζω θα έρθει, Βίκη μου, δεν μου έχει πει κάτι άλλο. Ω, Αθήνα μετά από τριήμερο στο Μεγανήσι. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, πανεμορφιά. Τώρα στα δυσάρεστα, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου στα 83 του. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, πιο γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ο Κώστας θα ξέρει περισσότερα. Πολύ γνωστό όνομα, ταυτισμένο με την ΕΡΤ. Έκανε την εκπομπή Ράδιο Νοσταλγία στο Δεύτερο με Παπαστεφάνου, Πετρίδη, Κωστάλα. Ήταν και στέλεχος, είχε πάρει την διεθνή τηλεόραση στην ΕΡΤΡΙΑ. Σε αρκετούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ο Λευτέρης Κογκαλίδης. Στα 83 του έζησε όλο το ραδιόφωνο. Άφησε έργο, αυτό είναι το σημαντικό. Ήταν συλλέκτης. Δεκάδες χιλιάδες δίσκους στη συλλογή του. Τεράστιο γλυκό. Μέρος του πολύτιμου αυτού αρχείου του το είχε δωρήσει πρόσφατα στον οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπ στην Καλαμαριά. Και δευτεί

εδώ ναυτιλιακές καλημέρες για τα Ποσειδόνια μας λέτε. Χαμός, πολλοί κόσμος εδώ στην Αθήνα. Κόσμος της παγκόσμιας ναυτιλίας. Πολλές εκδηλώσεις και δεξιώσεις βεβαίως. Λίγο πριν από το τέλος για το μισάωρο.

λιγότερα. Πόσα είναι 12 μέτρα, ε? Το λιγότερο 12 μέτρα, λιγότερα 15 ίσως, μπορεί και παραπάνω, στον όρμο της βουλιαγμένης. Ευτυχώς δεν μοιάζουν, τα ξεχωρίζουμε.

Όσο το έλεγε ο μισητός, αργότερα πλησίασαν δυο κότερα. Αργότερα εδώ και πάλι. Τα βλέπεις όμως ρε παιδί μου εκεί στη ΖΕΑ. Πω πω πω.

Γεια σου ρε Αργύρη, στη Φολέγανδρο ζηλεύω. Και ωραία χώρα στις Κυκλάδες. Ωραία, για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 102,6.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Alles in all. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
0: Best 92,6.
12: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

0: το μαράκι μια λέξη άκουσα πριν αναφέρεσαι στο Λεωνίδιο, με ρωτάτε. Είναι ωραία για καλοκαιρινές διακοπές, θα το συνιστούσες. Εσύ Κωστάκη.
1: Το Λεωνίδιο. Άμα είναι η μεταξία εκεί.
0: Είναι η μεταξία. Καταρχάς, κοίτα, είναι όλες μεταξίες. Εγώ μιλάμε δύο-τρεις τώρα.
1: Ναι, αλλά αυτή τη μεταξία τη λέμε και ξούδι.
0: Ξούδι, το ξούδι μας. Μεταξίες του Λεωνιδίου. Γενικώς οι αρκάδες έχουν μεταξίες πολλές. Παιδιά, αυτό για μένα είναι το κομμάτι, επειδή ακούσαμε πολλά καλοκαιρινά. Θα το βάλω από την αρχή, έτσι. Θα το βάλω από την αρχή. Αυτό είναι το κομμάτι, λοιπόν, το δικό μου. Που μου ξεκινά το καλοκαίρι μουσικά. Κάθε χρόνο. Μπαμπούμ.

Άντε για κομμάτι τώρα για λίγους. Δεν είναι όλα για όλους, ε. Years and years και Magician.

ωραίο να φτιάχνεις κομμάτια για τις διακοπές σου. Να φτιάχνεις λίστα, συγγνώμη. Να φτιάχνεις και κομμάτια είναι πιο ωραίο για τις διακοπές σου. Την αγάπη μας στους παραγωγούς. Μην το βάλετε κάτω, ωραία. Γιατί μας λέτε κι εσείς τραγούδι που ξεκινάνε οι διακοπές. Μπράβο για τα γούστα, οδεύουμε προς κλείσιμο. Αν ωραίο το Λεωνίδιο, που είναι πολύ ωραίο το Λεωνίδιο, είναι το παναρχητικός προορισμός το χειμώνα, όχι τώρα που έχει ζέστη πολύ, κατά τη διάρκεια της μέρας δηλαδή. Εγώ το αγαπώ γιατί αγαπώ και το παρεάκι Σάβα Μεταξία, Γιώργα ρε και όλο το team Κάλιε. Φαγητάρα από τη Μαρία στην ταβέρνα, στο εστιατόριο απέναντι. Με τι αγάπη έπλαθε τα μπιφτέκια. Πω πρε παιδί μου, άμα το αγαπάς, πώς γίνεται να το κάνεις καλά, ε? Κάτι απορίες. Τυχεροί τουρίστες που γεύτηκαν αυτές τις ελληνικές υπέροχες γεύσεις με πρώτα υλικά top.

Και επειδή μας ρωτάτε για δώρα Best Merch, κάτι θα μας δώσει η Printin. Printin.gr, την αγάπη μου. Έτσι, να για το καλό βρε αδερφέ. Καλοκαιρινά t-shirt μπεστό, σπερματοζωάρια. Σας πηγαίνει πάρα πολύ όταν σας βλέπω, ε.

Κάλυμνος μας λέτε ότι είναι το προορισμός για αναρρίχηση. Καλημέρα από το Λεωνίδιο. Κύθναρα έφυγαν σήμερα, λέει, όλοι και είναι τέλεια. Αγαπημένη Κύθνος και Κύμολος. Α, ένα σκαφάκι να είχαμε να ήμασταν εκεί να αρμενίζουμε, να παίζουμε τις μουσικάρες μας. Αυτές είναι δουλειές για το καλοκαίρι. Ένα εστιοπλοϊκό ντεξ πάνω, φιλιά. Αντελιά, αλλά θα τολμήσει.

το γιατρό μας που γυμνάζεται και μας ακούει. Α, δίπλα από το Λεωνίδη, οκ, εντάξει. Μπάνιο το Σουκού λέτε σε υπέροχους καταράκτες κάπου στην Έτωλο Ακαρνανία, δροσιά, τρεχούμενα νερά και ησυχία.

κλείσιμο μαζί μας στη Superbet. Μεγάλος χορηγός του Πάο Πάκ, Λεβαδιακού. Το παιχνίδι μας λέει ότι αλλάζει όταν υπάρχει σύνδεση, όταν υπάρχει ο ρυθμός, η αλληλεπίδραση. Αυτή η κοινή εμπειρία, αυτό είναι το στοιχείο που φέρνει το Super Social. Μια πιο κοινωνική προσέγγιση στο παιχνίδι. Οι στιγμές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι.

Ο Σπύρος καλημερίζει από Κινσάσα. Τι κάνεις στην Κινσάσα, Σπυρακό? Άμος του Μουλαπού. Ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να τα λέμε από κοντά. Ήταν πολύ ωραία στη Βαρβάκη ο Τόντι. Στα επόμενα που έρχονται.

Για WhatsApp αναλύσαμε τα πάντα νωρίτερα. Πολλοί μας έχετε στείλει αυτό το στίχο να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Μπορεί να είναι πτυχία, είπαμε, καλλιτεχνικών σχολών, αλλά μπορεί να είναι απλά μια αύξηση στο μισθό, πτυχίο, ίσον τίτλος τιμής, σπουδών που πρέπει να αμείβεται. Και μπορεί να μην κάτσει σε γραφείο, αλλά να τα παίρνεις γιατί έχεις πτυχίο.

για κάθισμα στη Λευκάδα μας λέτε ότι έχει παραγίνει το κακό, πολύ φασαρία. Είναι, έχει σχέση, εξαρτάται με το τι θέλεις να κάνεις διακοπές σου. Μπορεί άλλος να θέλει να πάει στον πιτσόμπορο, είναι στα πιτσιρία και θέλουν φασαρία. Βρε μαράκι, ρίξε ένα χρονιά πολλά, Έλσα. Είμαι με το ρεκ έτοιμος να της το στείλω μετά με μήνυμα. Μπορείς, γεια σου Μίτς. Χρόνια πολλά, Έλσα. Άλλη μία. Έλσα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σου, Έλσα. Σαν Σίτη αγαπώ. Σίτη μας πανέτοιμος να σας αναλάβει με τα ωραία του. Είναι πολύ ομορφούλης, δεν ξέρω τι έκανε. Και ένα όμορφο μαύρισμα, φυσικό θα έλεγα. Αρπάει λίγο, εντάξει. Είναι το DNA του.

έχει πολλά. Η επικαιρότητα, πολλά να συζητήσετε. Έχει και Δούκα. Βγαίνω έξω, βλέπω το δικό μας Μπάμπι Δούκα του Αθηνοράματος. Δίνει πάρα πολύ ωραίο δωράκι ο Μπάμπης μας. Είναι συντάκτης και στο Esquire. Δίνει Πανίνη συλλεκτικά. Ούτε σωστή τι να το πει. Τσεκαριστείτε γιατί είναι. Είναι memories. Τα Πανίνη. Για όσοι έχουν ασχοληθεί. Στοιχείο λέει παίρνεις αύξηση. Κοίτα η Κάτια μας, ακούς Κάτια? Κότσαρε το πτυχίο, τακ, επί τόπου, επί και τόπου. Αν έχεις πτυλίμνο, αχ, αχ. Element. Ποιο μαύρισμα λέει ρε μαράκι. Έλα σταματήστε. Τον έχουν πάει για εξακρίβωση στοιχείων τον άνθρωπο. Του πιστεύανε ότι είναι σαλονικιός.

Έχει και αρινή εξεταστική. Δεν λέμε όχι στον πιτσόμπαρο για αυτό που σχολιάσαμε νωρίτερα στο κάθισμα, αλλά όταν όλη η παραλία έχει καταληφθεί από μπαρ και ξαπλώστε σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, είναι πρόβλημα. Και να πει κανείς ότι πέφτεις από τα σύννεφα, δεν πέφτεις, απλά έχεις να πας καιρό εκεί. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Ναι, καλέ, Νόσακ, δικό μας ελληνικό εγχώριο, το Sun City. Θοδωρή, μη ζηλεύετε εσείς, το γιατρούλι μας. Μία δική σας και ολίγον τη δική μας εκπομπή. Γεια σου, Εύφη και Θοδωρή, βλέπω φώτο. Και στο γυμναστήριο στον Γκάζι. Αφού είναι, λέει, ο Μορφούλης ο γατούλης σήμερα, ο λαός απαιτεί live στο Insta. Ζητήστε τούτο, μπορεί και να. Και συνήθως κάνει Παρασκευές ο Γλυκός. Υπέροχος Στεφανός

0: και tonic water. Για πες το τι έχει tonic water. Περίμενα να το ανοίξω. Λέω σήμερα ότι είσαι πάρα πολύ όμορφος και θέλουν live. Θα κάνεις. Μπα, τις Παρασκευές κάνεις συνήθως.
1: Ναι.
0: Τώρα ναι.
1: Άντε, τελείωνε.
0: Τελείωσα. Μην μου κάνεις ακραία πράγματα. Ο γιατρός στέλνει φωτογραφίες από τον Γκάζ. Γιατί δεν πας και εσύ να κάνεις gym με το γιατρούλι. Gym στο gym. Hey gym. Γιατρός μας. Tonic Water 6 Ιουνίου και One of Us. Εδώ σε θέλω, Gazar The Roof Stage. Μπράβο, please, Ken. Φανταστική Tonic Water live. Νότιο Γερμανία, εξαιρετικότατη. Uber. Πολλά χρόνια φίλοι. Melodic House, Deep House, τα καλύτερα τους και τέκνο. Και παίζουν με αναλογικά σύνθια. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Για το φάρμακο αμιβαντά μάμπι, λέτε πάρα πολύ. Θέλω να το πω. Και επειδή έχω 2 λεπτά, θα αναφερθώ πολύ. 2 λεπτά έχω ακόμη, Κωστάκι. Το είδα, είναι πολύ ψηλά στα θέματα. Το έχουν ανεβάσει και καλά κάνουν. Το φάρμακο αμιβαντά μάμπι εξαφάνισε πλήρως. Θα βάλω... Αχ, το βγαλά, κάτσε, δεν πειράζει, κάτσε, περίμενε. Για να βάλω έτσι μια πλάτη λέγοντάς το. Όλα στον αέρα, όλα στον αέρα. Μια πλάτη. Άμα έχεις επιλογές, δεν φοβάσαι. Αυτό λοιπόν το φάρμακο αμιβανταμάμπιο... Η ονοματοδοσία, το όνομα εξαφανίζει πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Πρωτοφανή αποτελέσματα. Έτσι τα χαρακτηρίζουν οι γνωστές, οι επαΐοντες. Αυτή η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ο οργανισμός του στις διαθέσιμες θεραπείες. Και σε αρκετούς οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς. Τεράστια ελπίδα, απόλυτο σεβασμός στους ερευνητές που τρώνε τη ζωή τους, κατάλαβες, μέσα στα labs, δίνοντας ελπίδα με τις νέες θεραπείες. Πόπο, να είναι μετά από χρόνια σακό που λες εσύ καμιά φορά στον αέρα, συχνά πυκνά δηλαδή, θα λένε οι μελλοντικοί κάτοικοι του πλανήτη, ρε εσύ παλιά τρώγανε κρέας, ξέρω. Που να παλιά πεθαίνουν από καρκίνο, ρε εσύ, πω. Αυτό, ναι. Αυτό, ναι. Να φύγει αυτό το πράγμα.

Μια ένεση είναι, παιδιά. Ονομάζεται Amivantamab. Οδηγεί σε συρρήκνωση των όγκων σε περισσότερους από έναν στους τρεις. Τρομερό. Λοιπόν, την αγάπη μου στη Μύκονο, Γιώργος Αντιγόνη. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασαν οι 12. Θα τα πει και ο Κωστής. Έχεις θέματα. Και εμείς οι οικονομικές συνθήκες αύριο λίγο μετά τις 10 ξανά εδώ στη Βαρύβη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Και κάτι.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Serena Williams θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία σχεδόν 4 ετών συμμετέχοντας στο διπλό γυναικών στο τουρνουά του Queen's Club, το οποίο ξεκινάει στις 8 Ιουνίου. Η Αμερικανίδα έχει λάβει wild card για το τουρνουά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα αγωνιστεί μαζί με τη 19χρονη Καναδή Victoria Εμπόκο. Η 44χρονη είχε αποχωρήσει από το τένις το 2022, αφήνοντας μια καριέρα 27 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε 23 τίτλους Grand Slam.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Ουφ, τι μου κάνετε φωτισμένη. Μετά το Άγιο Πνεύμα και την επιφύτηση όπου ανανεώσαμε το firmware, κάναμε πάλι downloading εμείς οι άνθρωποι του πνεύματος. Επιστρέφουμε ανανεωμένοι, αναβαθμισμένοι. Στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Κοινώς το μήνα που μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην κόλαση του καύσωνα, στο άγχος των καλοκαιρινών διακοπών. Σιδρωμένες μασχάλες σε τσιμπήματα από κουνούπια και σε καρπουζόφλουδες που μαζεύουν πάνω τους μύγες.

Σήμερα έχουν γιορτή επέτειο οι φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί, θυμούνται το Wembley. Και οι Ολυμπιακοί τους θυμίζουν τη Χούντα και τα λοιπά, τον Ασλανίδη, τη Δέσποινα Παπαδοπούλου. Αύριο θα έχουν ευκαιρία να τα πούν και από κοντά στο μπάσκετ.

Είναι επίσης Διεθνής ημέρα των εργατριών του σεξ και των εργατών. Και εδώ ρε παιδί μου, πρέπει να υπάρχει μια συμπερίληψη. Υπάρχουν μόνο εργάτριες, υπάρχουν και εργάτες. Τις χαιρετίζουμε βέβαια με συντροφικούς χαιρετισμούς, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι. Μοιάζουν άλλωστε οι δουλειές μας σε μεγάλο βαθμό. Είσαι εξεργάτρια που ο ψυχαναλυτής θα σου πει ότι παίζει το ρόλο της μητέρας. Πηγαίνεις στον Νίκο ανοχής. Και αφήνεσαι ελεύθερος, μπορείς να εξωτερικεύσεις κάθε αποθυμένο σου ή να αναζητήσεις μια αγκαλιά. Αν και για κάποιους πιο κυνικούς, ο λόγος που πληρώνεις τις εξεργάτρια είναι επειδή θα φύγει.

είμαι 50 και εδώ και 15 χρόνια πάω μόνο με κοινές, εντός εισαγωγικών, λέει κάποιος. Είπαμε, εξαρτάται πώς το βλέπεις. Και όσοι το βρίσκουν κατακριτέο κλπ. Ας το κάνουν αποδεκτό, αν είναι βέβαια μια συνενετική συναλλακτική πράξη μεταξύ ενηλίκων. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε.

εννοείται είναι η πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου, εννοείται. Αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί, οι άνθρωποι που εργάζονται στο σεξ πουλάνε το κορμί τους. Όλοι οι υπόλοιποι κατά κάποιο τρόπο πουλάμε την ψυχή μας. Δηλαδή αν τον δεις πιο γενικά, πιο συμπεριληπτικά, η εκπόρνευση είναι γενικός κανόνας. Είτε μιλάμε για κορμί, είτε μιλάμε για ψυχή, ψυχούλες μου.

σιγά μην το κάνουμε και εθνική γιορτή, λέει κάποιος. Ναι, γιατί όχι. Ούτως ή άλλως δεν λέμε ότι στη χώρα γίνεται της πουτάνας. Παρεπιπτόντως, μια και αρχίσαμε αυτά τα θέματα, σας προτρέπω να μπείτε στο προφίλ μου στο Facebook ή στο προφίλ της AGNR. Ας κάνουμε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Έκανε η AGNR μια ανάρτηση που λέει ότι χαιρετίζει το μήνα Pride. Τα σχόλια που ακολούθησαν την ανάρτηση ξεχυλίζουν τόσο μίσος, τόσο σκοτάδι, τόσο μεσαίωνα, που απορείς αν αυτοί οι άνθρωποι που τα γράφουν στις φλέβες τους ρέει αίμα ή χολή. Του τύπου ντροπή, δεν ξαναπετάω μαζί σας. Είστε κατά της οικογένειας, κατά της πίστεώς μας. Παραλλήλως έγινε viral στο TikTok ένα βίντεο μιας κοπελιάς από το Ρέθυμνο που είπε να διαμαρτυρηθεί πάρα πολύ θυμωμένη επειδή κάποιος στην ομαδική συνομιλία της σχολής πρότεινε να κάνουν καμιά δράση για το Pride στο Ρέθυμνο.

Βέβαια πάρα πολλοί λένε ότι κρίμα, νέα κοπέλα, νέοι άνθρωποι και πιστεύουν αυτά. Μα οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ πιο εύκολο να τα πιστέψουν όλα αυτά. Γιατί το μυαλό τους είναι ένα άδειο δωμάτιο. Είναι ό,τι προλάβεις να βάλεις μέσα. Φτιάχνεις τη διακόσμηση.

Να, κάτι αντίστοιχα βλέπω και εδώ στα μηνύματα. Τι σας πειράζει? Για ποιο λόγο να πεις, ας πούμε, δεν προτιμάω μια συγκεκριμένη εταιρεία επειδή υποστηρίζει το Pride? Και τι έγινε?

το βίντεο της κοπελιάς που σας έλεγα μπορείτε να το βρείτε στο TikTok αναζητώντας με ελληνικούς χαρακτήρες Λύρα. Όπως λέμε αυτό, η Λύρα, όχι η Λύρα Αγγλίας, η Λύρα η Ποντιακή. Και βάλτε και ρέθυμνο Pride και θα το βρείτε.

Κάποιος μου λέει ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην ψυχική υγεία των ανδρών. Είμαι 36, λέει, και νιώθω το midlife crisis να μου χτυπά την πόρτα. Πίεση από παντού, κοινωνική, εργασιακή σχέση οικογένειας. Άσε μας καλέ, χρυσό μου, 36 χρονών και midlife crisis. Μέχρι να φτάσεις στα 60, ούτε που θα το θυμάσαι που είσαι τώρα. Που είσαι τώρα.

κάποιος με ρωτάει γιατί κανόνα παραγωγή αυτούς της καφρίλας. Μα καθαρά για ενημερωτικούς λόγους, προκειμένου να έχουμε όλη μια εικόνα που είναι η κοινωνία. Πώς συντηρητικοποιείται ως προς τα ήθη. Ή αν το δεις αλλιώς, πόσο φοβική είναι έναντι του καινούριου.

κι άλλος έχει κρίση μέση ηλικία στα 41. Κοίταξε, μαθηματικά είσαι σωστός, γιατί είναι το μέσον της ζωής σου με βάση τη στατιστική και το προσδόκιμο. Έχεις να ζεις άλλο τόσο.

κάποιος γράφει και φυσικά και θα σου χτυπά την πόρτα στα 36-37 το midlife crisis. Σκέψου να είσαι 37, να έχεις κοπέλα, όλοι να σε παίζουν για γάμο και δουλειά να σε πληρώνει 1300 ευρώ. Είναι λογικό. Ο άλλος αναρωτιέται αν στα 42 έχω γεράσει. Έχει γεράσει. Παιδιά, σας είπα, το σημαντικό είναι να καταφέρετε να φτάσετε εκεί γύρω στα 60. Μέχρι τότε τα προβλήματά σας θα τα έχετε λύσει ή θα τα έχετε ξεχάσει.

0: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Αυτό είναι ο Elvis που φέρεται ως Μακαρίτης. Όπα. Αλλά προχθές ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι καλύτερος από τον Elvis. Πιο διάσημος, πιο αγαπητός, όντας ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εσύ αισθάνεσαι ότι ζεις μέσα στη φωλιά του κούκου, στο ίδιο νοσοκομείο, στο διπλανό δωμάτινο, Τζακ Νίκολσον. Έχω αρκετά μηνύματα για την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά μην την πάμε όλη την εκπομπή εκεί. Θα μου πεις όλοι μεσήλικες, ακούνε και ηλικιωμένοι. Κάποιος λέει, κάποια μάλλον, το 80% των ανδρών στα 45 ξεκινά να βάφουν μαλλιά. Τι λες καλέ, εγώ δεν το έκανα. Θα μου πεις δεν έχεις μαλλιά. Εντάξει, αλλά λέμε τώρα. Το ζουμί, παιδιά, για να κλείσουμε το θέμα με την κρίση της μέσης ηλικίας είναι το εξής. Κρίση μέσης ηλικίας σημαίνει ότι αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να γίνεις αυτό που ονειρευόσουν στα 20. Οπότε τρως ακόμα μια καρπαζιά από τη ζωή που σε γιώνει περισσότερο και μαθαίνεις να περπατάς καλύτερα. Γι' αυτό έρχεται η σοφία που αποκτάς δια της εμπειρίας και της περιήγησης στη ζωή για να σε παρηγορήσει. Χάνεις κάτι από τη φυσική ρόμη, αλλά αποκτάς πνευματική. Τέλος, κλείνουμε το κεφάλαιο.

Παιδιά, δεν ξέρω, αυτό με το βάψιμο των μαλλιών. Την εμφύτευση μαλλιών που λέει ο Άδωνης για να μην αισθάνεσαι κακομύρης. Είναι σαν να κάνεις κοπάνα από το βασικό μάθημα της ζωής, ρε γαμώτο. Για το πώς να διαχειρίσαι και να αποδέξεις τη φθορά. Τέλος πάντων, μια και λέμε για τρίχες κεφαλής που πέφτουν, έτσι φεύγουν και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν για να πάνε στο Αλέξη. Αλλά μόνο η Έφη Αχτσιόγλου είχε τη μαγιά να παραιτηθεί και από τη βουλευτική της έδρα. Θα μου πεις, η Έφη και έχει και δουλειά, έχει το δικηγορικό της γραφείο κλπ. Οι άλλοι δεν έχουν. Είναι τρομερό, ρε, από τη μια θες να πεις ένα τεράστιο respect στον Αλέξη, κάνει μια κίνηση και φέρνει μαντάρα θαλασσοταραχή παντού. Απ' την άλλη τους βλέπεις πώς εκενώνουν το ΣΥΡΙΖΑ ή και τη Νέα Αριστερά σαν ποντίκια. Για να μετακομίσουν στο καινούριο μαγαζί. Ρε παιδί μου, αυτό γίνεται από ανθρώπους που κομίζουν πάντα ένα ηθικό πλεονέκτημα και μιλάνε για κοινούς αγώνες, για θάλασσες που ταξιδέψαμε μαζί. Συναντηθήκαμε στο δρόμο και στους κοινωνικούς αγώνες κτλ. Κτλ. Κάτω από τα πανό των διεκδικήσεων στους τίμιους αγώνες μας. Αλλά ρε παιδί μου, μόλις τα πράγματα πάνε να γυρίσουν κάπως, τσακ. Κατά μία εκδοχή, ίσως κρύβει και ένα συμβολισμό το ότι η ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς συμπίπτει με τη Διεθνή Μέρα των Σεξεργατριών.

ξυπνά και μόλις διάβασε ότι πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου στα 75 του. Από τους πρωτοπόρους στην τηλεόραση τον θυμάμαι στα 80s, 70s, το κάθε μεσημέρι.

και τώρα κάποιος που μου γράφει κάτι για τον Κώστα το Βαξεβάνη. Με έχει σοκάρει και αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Πώς έχει στραφεί εναντίον του Αλέξη. Αλλά τα έχει αυτά η αριστερά, τι να κάνουμε. Όταν κινείσαι στην αριστερά, μαθαίνεις να περπατάς με την πλάτη στον τοίχο. Δεν τη γυρίζεις σε κανέναν.

Στο μεταξύ το καημένο το Πασόκ πάνε να το διαλύσουν. Του την έχουν πέσει όλοι και από την κυβέρνηση και φυσικά από το περιβάλλον Τσίπρα. Διότι αυτό τους βόλευε όλους. Την κυβέρνηση τη συμφέρει να έχει αντίπαλο τον Τσίπρα για να τον χρησιμοποιεί ως κάχτρο. Οπότε τον Ανδρουλάκη πρέπει να τον λιδωρήσουν, να τον τσαλακώσουν, να τον πατήσουν κάτω, να απαξιώσουν όλο το Πασόκ. Ο Τσίπρας θέλει να είναι η ηγετική δύναμη σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς. Οπότε το έχουν βάλει στη μέση του Πασόκ και το κλωτσάνε.

Και ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος Χάρης τι κάνει, πρέπει να βγαίνει κάθε μέρα στο μπαλκόνι του Δημαρχιακού Μεγάρου, να σαλιώνει το δάχτυλο, μετά να το σηκώνει ψηλά, να βλέπει προς τα που φυσάει ο άνεμος και να κινείται αναλόγως. Θυμίζω ότι ο Χάρης είπε να συνεργαστούμε ανάμεσα στις δύο εκλογές, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Και αρχηγός, ρε παιδί μου, ας είναι ο πρώτος, δηλαδή ο Τσίπρας.

Τι περίπτωση και ο Χάρης, δηλαδή έχεις ένα δήμαρχο ο οποίος προκαλεί δημοσιότητα όχι αυτά που κάνει στην πόλη, αλλά για τις φιλοδοξίες του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή φωταγωγείται ένα πάρκο και λες το κάνει ο Δούκας για να ρίξει τα φώτα πάνω του.

Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του Πασόκ. Τώρα διάφοροι εδώ που μάλλον δεν έχετε καλή αίσθηση της πραγματικότητας, λέτε ότι ναι, αν συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Πασόκ θα ρίξουν το Μητσοτάκη κλπ. Ναι, ξεχνάτε κάτι, ότι για να συνεργαστούν και να έχουν ελπίδες σχηματισμού κυβέρνησης πρέπει ένα από τα δύο κόμματα να διαλυθεί. Διότι ο εκλογικός νόμος πολύ σοφά δεν δίνει τον πόνους των επιπλέον εδρών σε συνασπισμούς κομμάτων. Οπότε αυτό που λέει ο Χάρης ο Δούκας είναι τίποτα, είναι μια νοησία, δεν μπορεί να γίνει.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Serena Williams θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία σχεδόν 4 ετών, συμμετέχοντας στο διπλό γυναικών στο τουρνουά του Queen's Club, το οποίο ξεκινάει στις 8 Ιουνίου. Η Αμερικανίδα έχει λάβει wild card για το τουρνουά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα αγωνιστεί μαζί με τη 19χρονη Καναδή Victoria Εμπόκο. Η 44χρονη είχε αποχωρήσει από το τένις το 2022, αφήνοντας μια καριέρα 27 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε 23 τίτλους Grand Slam.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Roig Shop, Bolivar Beach Club.
6: This is your last chance.
7: The Last Chance Party.
8: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίππου.
7: Στα deck, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
13: Outside, out of mind, out of time, out of love.
0: Best. 92,6.
14: Να, αυτό το βάλα για πλάκα. Βρείτε ποια το έχει τραγουδίσει στα ελληνικά και κερδίστε την εκτίμησή μου. Ξέρω εγώ, θα δούμε.
15: Périphérique, avant qu'on voyage, idéal. Avant qu'on s'envoie que des choses

Ναι, το έχουν βρει ο George the Driver, ο Τάσος, η Στεφανία και ένα σημείο ακόμη, ότι ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μπορείτε να ακούσετε τον ίδιο σκοπό στα ελληνικά. Αν αναζητήσετε Αρβανιτάκη, ζήσε. Ένα το κομμάτι λέγεται το σύνδρομο του Peter Pan, το οποίο βέβαια δεν είναι αναγνωρισμένος ψυχιατρικός όρος, αλλά περιγράφει τον άνθρωπο που αρνείται να ενηλικιωθεί, που αρνείται να μεγαλώσει, που θέλει να παραμείνει παιδί και αρνείται να αναλάβει δεσμεύσεις.

Είστε στο Best 92,6, ακούτε την εκπομπή Citizen. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη και στο γιαννακίδη.com έχει πληροφορίες για το podcast της εκπομπής, τα social media κλπ.

να κάποιος μου επισημαίνει κάτι που δεν είχα πάρει χαμπάρι, αλλά τώρα το είδα. Ο Ντίλιαν, αυτός που έκανε τις υποκλοπές με το Predator, ο Ισραηλινός απόστρατος, έκανε δηλώσεις στην εφημερίδα των συντακτών και λέει, παιδιά, εμείς δεν λειτουργήσαμε κάτι παράνομο στην Ελλάδα. Εμείς πουλήσαμε σε κρατική υπηρεσία. Εννοείται, το ξέρουμε, το μάθαμε, το καταλάβαμε. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση που ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις, το πρώτο θέμα που τον απασχολεί είναι η ακρίβεια. Ναι, λογικό. Όλα τα άλλα όμως, σου λέει, δεν τα πολύ καταλαβαίνω, δεν με ενδιαφέρουν, έλα μου.

Όταν κάποιος με ρωτάει, μου λέει, μπορείς παρακαλώ να μας εξηγήσεις από τη δική σου οπτική, γιατί να μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς γίνονται αυτά, απλά έτυχε και το μάθαμε. Φυσικά να σου εξηγήσω με χαρά. Διότι μέσα από αυτό το θέμα βλέπεις πρώτον πώς υπονομεύεται αυτό που λέμε κράτος δικαίου. Δεύτερον, πώς εργαλειοποιείται η δικαιοσύνη. Πώς υπονομεύονται έννοιες όπως η εθνική ασφάλεια, διότι δεν ξέρουμε ποιος έχει όλο αυτό το υλικό, δηλαδή ξέρουμε. Τι το κάνει, δεν ξέρουμε.

Έλεγα τα αντίθετα για τις παρακολουθήσεις. Κάνετε λάθος. Φώνασα από την αρχή και μου γράφανε αρκετοί. Έλα μωρέ τώρα, τι ασχολείς.

Ωρε φίλε, λες να κάνει δουλειά η Αμίν Βαντάμπη, πώς το λένε. Α, Θεσσαλονίκη, σε Ρηλία, τι να σε κάνω. Αμβιμαντανάμπη. Είναι, λέει, ένα ενέσιμο φάρμακο που δοκιμάζεται κλινικά και σε κάποιους ασθενείς έχει εξαφανίσει πλήρως τους καρκινικούς όγκους. Εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά.

ναι, μπορείς να πεις, όχι ρε, εσύ σιγά με δοκιμάσω τέτοια πράγματα. Έχω κάτι βότα να πω να γέροντα το όρος.

και μιλώντας για συμπεριφορές, να σας πω κάτι άλλο που σημείωσα το Σουκού και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Έπεσα από αλλού στοιχοματερή στο TikTok σε ένα βίντεο που έχει ποστάρει κάποιος, νομίζω είναι από το Μέγκα, από το κανάλι του Μέγκα, που ένας δικαστής ανακοινώνει σε έναν άνθρωπο ότι καταδικάζεται σε θάνατο. Και βλέπω, ας πούμε, μερικά σχόλια από κάτω. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει να πω και τα ονόματα τους πλήρως. Ας πούμε ο Κωνσταντίνος Κάπα που λέει έβγε όσο πιο αργά γίνεται. Η εκτέλεση. Ή ο Χρήστος που λέει ότι αυτό θα πει δικαιοσύνη και νόμος. Η Θεανό που λέει αμήν και στην Ελλάδα. Αλλά βρήκα πάρα πολλά σχόλια, όπως αυτό της Μιχαέλας, που λέει να το δω και στην Ελλάδα, Παναγιά μου. Ο άλλος πιο κάτω που γράφει Θεούλη μου, φέρ το και εδώ. Ήθελα να κάνω από κάτω ένα σχόλιο, να ρωτήσω πώς συνδυάζεται η Παναγιά και ο Θεούλης με τη θανατική ποινή. Ήθελα να κάνω από κάτω ένα σχόλιο, να ρωτήσω πώς συνδυάζεται η Παναγία και ο Θεούλης με τη θανατική ποινή.

επιτρέπει να αποκτάς μια καλύτερη εικόνα της κοινωνίας, να βγαίνεις από τη φούσκα σου και λίγο απελπίζεσαι. Και έβαλαν οι Financial Times ένα πολύ ωραίο διάγραμμα από μια έρευνα. Δείχνει ότι σταδιακά η χρήση των social media παλιά ήταν πολύ πιο έντονο το να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους, να μοιραστούμε την άποψή μας κλπ. Τώρα γίνεται περισσότερο παθητική, δηλαδή να παρακολουθούμε celebrities ή influencers.

πραγματικά είναι μια απελπισία. Και όσο καν το βλέπεις και λες καμιά φορά, εντάξει, δεν πάει στο διάλογο, δεν ασχολούμαι. Έρχεται αυτό από μόνο του και σε πιάνει από το λαιμό, σε χτυπάει σαν το χταπόδι.

ξύπνα, κάποιος επίσης μου λέει ας τα βότανα, ψάξε όσους έγιναν καλά από τον καρκίνο. Από το λάδι που κάνει από κάναβι ο Καναδός και ένα όνομα. Εσύ έχουν γίνει καλά ή αισθάνονται αυτοί καλά? Υπάρχει διαφορά.

Κάποιος βάζει και ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί τα μεγάλα site αφήνουν σχόλια χρηστών που απλώς αναπαράγουν τοξικότητα. Ναι, διότι φέρνουν clicks και page views.

0: Best 92,6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Alles in allem.
10: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
0: Best 92,6. We the music.

Ναι, υπάρχουν και πιο τυχεροί ανάμεσά μας. Ας πούμε, ξενοφώντας μας ακούει από Ιαπωνία και μου στέλνει φωτογραφία, περιμένουν καταιγίδες στο Τόκιο και ισχυρούς ανέμους. Και υπάρχει, ας πούμε, ένα σημείο όπου ανεβαίνει σκάλες, έτσι. Μέσα στον αστικό ιστό, έτσι. Ανεβαίνει σε ένα πιο πάνω επίπεδο με σκάλες. Και έχουν πάει εκεί δημοτικοί υπάλληλοι και προειδοποιούν τους ανθρώπους ότι αν ανεβείτε πιο ψηλά μπορεί να φυσάει.

ερώτημα είναι, αν πας και βάλεις 1.000.000 Έλληνες στην Ιαπωνία, θα γίνουν οι Έλληνες σαν τους Ιάπωνες ή θα νερωθούν τόσο πολύ οι Ιάπωνες που θα αρχίσουν να μοιάζουν με εμάς?

Δηλαδή θα προσαρμοζόμασταν εμείς εκεί ή θα δημιουργούσαμε ένα διαλυτικό ρεύμα? Θα έβλεπαν κάποια στιγμή στο Τόκιο το πρώτο διπλό παρκαρισμένο αυτοκίνητο? Ναι, τυφώνας έρχεται στο Τόκιο.

Εγώ με αυτό που υποφέρω στο εξωτερικό, αλλά κάποτε μου την είπαν, δεν θυμάμαι που ήμουνα. Είναι το να περιμένεις να ανάψει το πράσινο για τους πεζούς σε ένα δρόμο που είναι άδειος. Δηλαδή αυτό, εντάξει, το βρίσκω κάπως όχι ηλίθιο, όχι πρακτικό. Και δεν θυμάμαι που ήμουν, μια φορά πέρασα το δρόμο και μου την είπα απέναντι ένας τύπος που περίμενε και μου λέει, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να σε βλέπουν παιδιά?

Εδώ έχω αντικρούμενες απόψεις. Αν πάνε 1 εκατομμύριο Έλληνες, το πιθανότερο είναι να επανέλθει η θανατική ποινή με αποκεφαλισμό στην Ιαπωνία. Κανά δυο μου γράφουν ότι θα προσαρμοζόμασταν εμείς. Αλλά κάποιος μου λέει, αν βάλεις ένα γουρούνι σε παλάτι, δεν γίνεται το γουρούνι πρίγκιπας, αλλά το παλάτι στάβλος.

Γεια σας Μαρία και Δημήτρη, οδηγείτε με ασφάλεια. Ναι, δεν θα έχει και κίνηση τώρα που επιστρέφετε. Να σας πω επίσης ότι 5 μπεστάκια απευθύνθηκαν στο Μάκη από ό,τι μου λέει για δουλειές και πήραν και την έκπτωση που τους χορήγησε. Μάκη, δώσε καμιά διαφήμιση στο Best. Έλα, είναι και 40 η συχνότητα δικά σας. Παιδί, τη χαρά.

Όχι, δεν το έχω διαβάσει το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη. Αλλά το περιμένω λογικά. Ο Μίμης πάντα το στέλνει. Με έφυξαν από το Μονακό γιατί έκαναν θόρυβο με το Σικλέτες μας.

Ναι, όντως κάποιος θυμίζει ότι ο Έλληνας έδειξε ποιος είναι τις δύο εβδομάδες των Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι, έδειξε ποιος θα μπορούσε να είναι. Γιατί λειτουργήσε το επαρχιώτικο σύνδρομο ότι όπα ήρθαν ξένοι στο σπίτι μας να δείξουμε καλή εικόνα.

Και μια και λέμε και η Ιαπωνία, όχι, δεν θα βάλω το Big in Japan που είναι προφανές, θα βάλω το πιο προφανές, την Μπέση, Μπέση Αργυράκη, να τραγουδάει στα Ιαπωνέζικα. Μεγάλη επιτυχία, το Σίκικο, που είναι αντρικό όνομα.

Επίσης, η νέα trendy έκφραση που έχω παρατηρήσει ότι κυκλοφορεί πια στη σφαίρα της νεολαίας είναι το ακραίο. Νομίζω ότι είναι το καινούριο, δεν υπάρχει.

διαβάζω κάτι πληροφορίες για το iOS, το καινούργιο που θα κυκλοφορήσει η Apple το 27. Το iOS 27. Το λειτουργικό δηλαδή για τις φορητές συσκευές. Για το iPhone βασικά. Ενσωματώνται κάποιες λειτουργίες, τις οποίες ρε παιδί μου από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Θα μου πεις μεγάλη, έχει φυράνει το μυαλό σου. Αλλά σε βάζουν τώρα ας πούμε να μάθεις κάτι πράγματα. Πώς να βάζεις το widget ή κάτι emoji πάνω στη φωτογραφία, το ένα το άλλο. Ποιος τα χρειάζεται αυτά? Πανεπιπτόντως είναι πάρα πολύ καλό, μα πάρα πολύ καλό, το AI της Meta. Και πολύ ωραία παίζεις με τις φωτογραφίες. Δίνει πάρα πολύ ωραία χρώμα και κίνηση σε παλιές φωτογραφίες, αλλά και το γλωσσικό του μοντέλο είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αν θέλετε τζαμπέ AI είναι πάρα πολύ καλό.

Είπε, λέει, ένας μαθητής για το θέμα της έκθεσης για τη μοναξιά. Το θέμα ήταν τελείως ΠΑΟΚ. Μα είναι μια συγκλονιστική αφήγηση που, δήλωση που κάνει ο Άγγελος Αναστασιάδης. Τώρα μην εξηγώ ποιος είναι ο Άγγελος, ένας παλιός παίκτης και προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει χειρέψει κιόλας πρόσφατα και δίνει μια συνέντευξη και μια φανέλα του ΠΑΟΚ δίπλα του και λέει, εδώ είμαι σε ένα σπίτι 500 τετραγωνικά, εγώ και ο ΠΑΟΚ μείναμε.

Πάντως μου λέει κάποιος, το ακραίο παίζει πολύ εδώ και κανά 1,5 χρόνο. Είναι το καινούριο full ή το καινούριο κομπλέ. Ο Δημήτρης όταν είναι με το παιδί του περιμένει να ανάψει το πράσινο για τους πεζούς σε έρημο δρόμο. Δείχνουμε το σωστό στο παιδί, ναι.

ερώτηση. Το ακραίο δεν είναι ισχύ. Η έκφραση ακραίο περιγράφει κάτι, έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ, που είναι πάρα πολύ καλό. Που είναι ακραία καλό.

Το ακραίο λέει έκανε τον πλήρη κύκλο του γύρω από τη μόδα και ξανά ήρθε. Μπορεί. Μια και λέμε από ΑΚ, αυτό που ας πούμε έχω καιρό να ακούσω είναι το άκυρο. Πας να πεις κάτι και το αποσύρεις και λες άκυρο. Αυτό είναι βέβαια του στρατού, έτσι. Αυτό το κολλάς στο στρατό.

Ακύρο Ποντικαρά είναι η πλήρης έκφραση, λέει κάποιος. Και στις ασκήσεις ακριβίας ακούγεται το άκυρο. Πυροβολαρχία άκυρων, πυροβολαρχία προσκή. G3 είχα καλέ. Μια φίλη λέει ότι με αυτό που πραγματικά είχα κλάψει είναι αυτό που μου είχε πει ο άντρας μου για το αντικούκου. Ναι, διότι κυκλοφορούσε, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμα, στα κέντρα κατατάξεως η φήμη ότι έριχναν κάτι στο φαγητό ή στο γάλα προκειμένου να περιορίσει τη σεξουαλική ορμή. Ποια σεξουαλική ορμή, ρε κακομύρη, όταν είσαι ψόφιος στην κούραση σε ένα θάλαμο με 70 ματράχαλους που βρωμάει ποδαρίλα, υδροτήλα και ό,τι άλλο. Ή πραγματικά, ναι, αν έχει σεξουαλική ορμή εκεί, σε παίρνουν, παίρνεις μετάθεση, το υπηκό, να κάνεις τον υπηβίτορα στις φοράδες, ξέρω εγώ.

παιδιά, εκτιμώ τις αυθόρμητες εξομολογήσεις, τις εμπειρίες σας από το στρατό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορώ να τα μεταφέρω στον αέρα.

Λοιπόν, σήμερα η Ανούλα μας απουσιάζει εκτάκτως. Οπότε θα τη βγάλετε χωρίς παρέα με μουσική. Μετά θα έρθει ο Δημήτρης μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο που είναι Τετάρτη, αλλά μέσα μας θα είναι Τρίτη, τουλάχιστον όσοι δεν δουλεύαμε χθες. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια.

0: 92,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μπε

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχε.
3: Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της, Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
7: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
8: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόφυλλος.
7: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise's Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Choose music.
7: Choose best.
14: Once you walk the road, everything comes clear.
0: 92,6.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Serena Williams θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία σχεδόν 4 ετών, συμμετέχοντας στο διπλό γυναικών στο τουρνουά του Queen's Club, το οποίο ξεκινάει στις 8 Ιουνίου. Η Αμερικανίδα έχει λάβει wild card για το τουρνουά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα αγωνιστεί μαζί με τη 19χρονη Καναδή Victoria Εμπόκο. Η 44χρονη είχε αποχωρήσει από το τένις το 2022, αφήνοντας μια καριέρα 27 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε 23 τίτλους Grand Slam.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: This is your last chance.
7: The Last Chance Party.
8: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσπου.
7: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Best 92,6.
12: I forgot to introduce myself.
13: Taylor, you remember me?
12: Whoever's behind this operation sells direct to the buyer. No middlemen.

0: Choose music.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Best 92,6. Time inspired.
0: Choose music.
9: There was harmony in the music. There was harmony in the behavior of the people. And we had a good time.

0: 92,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
0: Ρόμι! Best 92,6. Just breathe and don't look down.
11: We, the music.

περίπου 11 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα να έχουμε. Είναι μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου. Είστε στον Best και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι, από τις 4 έως τις 6.

Έλατε να περάσουμε το μεσημέρι μας παρέα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για αυτές τις δύο ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Την προηγούμενη Παρασκευή κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ, η In Sirena. Το ντουέτο από εδώ, από την Αθήνα. Ένα ολοκένουργιο άλμπουμ που το ονόμασαν Trace. Και που μετά το Mutate που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, θα ακούσουμε ένα ακόμα δείγμα από αυτή τη νέα δουλειά των In Sirena. Diver.

0: Best 92,6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
3: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.
0: Best 92,6.
10: Life was good, yeah, I felt complete.
11: Choose music.

Robert Smith και η παρέα του Fragile Thing. Για να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρό μας εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 18 λεπτά πριν από τις 5.

Ενώ αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης. Με Adidas και Intersport. Από την πρώτη μέρα του Ιουνίου έως τις 20, παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις football mood μέσα από τέσσερις interactive εμπειρίες. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 9 και Σάββατο 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ. Football Vibes Aron. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Η επιστροφή των Boards of Canada, Age of Capricorn.

από τα νέα τραγούδια του D-Pen. Lockdown λέγεται το EP που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Αυτό ήταν το Your Ocean. Εδώ στον Best, στους 92,6.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Serena Williams θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά από απουσία σχεδόν 4 ετών συμμετέχοντας στο διπλό γυναικών στο τουρνουά του Queen's Club, το οποίο ξεκινάει στις 8 Ιουνίου. Η Αμερικανίδα έχει λάβει wild card για το τουρνουά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι θα αγωνιστεί μαζί με τη 19χρονη Καναδή Victoria Εμπόκο. Η 44χρονη είχε αποχωρήσει από το τένις το 2022 αφήνοντας μια καριέρα 27 ετών κατά τη διάρκεια της οποίας κατέκτησε 23 τίτλους Grand Slam.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: This is your last chance.
7: The Last Chance Party.
8: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσβου.
7: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
11: Alles in all.
12: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgarde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Best.
14: The music.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης του συγκεκριμένου τραγουδιού το έγραψε αφού τον είχαν προηγουμένως πετάξει έξω από ένα κλαμπ επειδή χόρευε πόγκο. Εσείς οι παλαιότεροι ίσως θυμάστε τι εστί πόγκο. Εκείνη την εποχή οι πορτιέριδες συνήθιζαν να πετάνε έξω από τα κλαμπ αυτούς που χόρευαν τον συγκεκριμένο χορό γιατί τον θεωρούσαν βίαιο. Έτσι λοιπόν έγραψε το Safety Dance ως διαμαρτυρία υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης στην πίστα. Για το βίντεο δεν συζητάμε. Μας μεταφέρει στον Μεσαίωνα, σε αγγλικές επαρχίες και αυτός εκεί στα λιβάδια να χοροπηδάει. Και πού δεν έχει ακουστεί αυτό το τραγούδι? Από τους Simpsons, το Family Guy, το Glee, καθώς και σε αμέτρητες ταινίες και διαφημίσεις.

Ελάτε λοιπόν να περάσουμε και τα υπόλοιπα 50 λεπτά που έχουν απομείνει από το σημερινό μας δίωρο εδώ στον Best στους 92,6 πάντα. Στο μικρόφωνο και την μουσική ως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Το μεγαλύτερο κοκτέιλ φεστιβάλ της Αθήνας επιστρέφει στις 5 και 6 Ιουνίου σε μια νέα τοποθεσία στην καρδιά της πόλης, στο Ζάπιο. Με είσοδο από την Λεωφόρο Αμαλίας. Περισσότερα με είσοδο από την Λεωφόρο Αμαλίας. Περισσότερα

τη μουσική. Αναλαμβάνουν η Εύη Σιδηροπούλου το Σάββατο και ο Βασίλης Μπρουσιανός την Παρασκευή.

Αγόρασε το εισιτήριό σου μέσω του more.com ή στην είσοδο του φεστιβάλ. Είσοδος με μάρκες για δύο κοκτέιλ στα 18 ευρώ. Athens Cocktail Festival 5 και 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Λίγο πριν από το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα, αυτός είναι ο Fading Soul, αυτό είναι το νέο του τραγούδι, Arcadia.

Αυτά είναι, δεν προλάβαμε να το πούμε. Έχουμε και προσκλήσεις. Προσκλήσεις για το Athens Cocktail Festival. Δύο διπλές. Για δύο τυχερούς, τυχερές από εσάς που θέλουν να επισκεφτούν το συγκεκριμένο φεστιβάλ, είτε στις 5 είτε στις 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Στείλτε μας το δικό σας μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας μέσω της επίσημης σελίδας του Best στο Facebook. Η τυχερή θα ειδοποιηθείτε με απαντητικό μήνυμα και πάλι στο Facebook και τα ονόματά σας θα βρίσκονται στην είσοδο του φεστιβάλ. Μην ξεχνάτε, είσοδος από την Λεωφόρο Αμαλίας.

Η κάθε πρόσκληση εκτός από την δωρεάν είσοδο περιλαμβάνει και ένα δωρεάν κοκτέιλ. 5 ή 6 Ιουνίου στο Ζάπιο.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Σάββατο 6 Ιουνίου, η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club, 6 Ιουνίου, Lily Palmer.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

Αυτά από εμάς, αυτά για σήμερα, μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου, εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 5 λεπτά πριν από τις 6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: 92,6.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: Τι συμβαίνει όταν η κλασική μουσική συναντά το καλοκαίρι στην πόλη? Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα η Pittsburgh Youth Symphony Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές ορχήστρες στον κόσμο, έρχεται στον κήπο του Μεγάρου για μια ξεχωριστή συναυλία με αγαπημένες μελωδίες των Beethoven, Bernstein, Respighi και Strauss. Μια συμφωνική εμπειρία με νεανική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση. Ευκαιρία για μια βόλτα με φίλους στον πιο μουσικό κήπο της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Best 92,6.

0: Best 92,6.
1: Κυριακή 31 Αυγούστου, τα Eden Sunday στο Ace Hotel υποδέχονται το μοναδικό Hune σε ένα εκπληκτικό Sunset Pool Party. Disco, Deep House, Techno από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Eden Sundays με Hune 31 Αυγούστου. Μην το χάσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.

0: Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
4: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
3: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης, το rooftop του Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Προπόληση στο cometogether.live.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.

0: 92,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: This is your last chance.
4: The Last Chance Party.
2: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
4: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxury. Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
0: Best 92,6.
10: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

πρώτον, επέιτα δε νύψιδατος καλέησι ροέησι, νύψα το δάουτος χαίρας, αφύσα το δαίτωβα όνειν. Έχετε πέιτα στάς μεσόι, χερκέι λέιπεδε όνειν. Ούρανον έισαν ειδόν, διαδούν.

0: Best 92,6. We the music.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από

0: τις δροσερά κοκτέιλ, live DJ set από τον Best 92,6 και ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ζάπιο. Είσοδος από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
6: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
7: Stop.

0: σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Best 92,6.

πολλές πολλές καλησπέρες. Καλό μήνα. Και μάλλον μπορούμε να πούμε και καλό καλοκαίρι πλέον. Αν και σύμφωνα με κάποιους, η έναρξη επίσημη είναι στο θερινό ηλιοστάσιο. Αλλά ναι, είναι 2 Ιουνίου.

6 λεπτά μετά τις 8 είστε στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Εδώ και πάλι μετά από ένα τριήμερο ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε, να σας βρίσκουμε καλά. Και φυσικά περιμένουμε μηνύματα είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best.

Forget, she coming home. She coming home. She coming home.

από τις τελευταίες κυκλοφορίες του Fred Again, το Scared. Έχουμε πια άπειρες φορές για το tour του το τελευταίο, το οποίο κυκλοφόρησε και στο YouTube. Έδωσε όλο το υλικό. 180 ώρες.

αν ετοιμάζει κάτι καινούριο ο Fred Again, σίγουρα παραμένει ανήσυχος. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι είναι ο ηθήνων νους πίσω από πολλές mainstream επιτυχίες της Βρετανίας. Καθώς έχει μουσικές σπουδές, έχει μουσικές γνώσεις.

Ήδη και ο Ιούνιος αλλά και ο Μάιος τελείωσε με πολλές καινούργιες κυκλοφορίες. Και ο Ιούνιος μπήκε έτσι. Καινούργια κομμάτια Barry Can Swim. Καινούργιος IFX. Καινούργιο DJ Crash ακούσαμε, πολύ διαφορετικό από όσα μας έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά. Στην πορεία και αυτού του μήνα. Συναυλίες επίσης έχουμε που ανακοινώνονται.

και καθώς περνάνε διάφορες ειδήσεις από το timeline μας, μένουμε λίγο στη φωτογραφική σειρά 24 Hour Party People, όπου η Τζουλιέτ Κάσιντι ακολουθεί για ένα ολόκληρο 24-ωρο τη hardcore και cartooning υποκουλτούρα της Βαρκελόνης, καταγράφοντας σε φιλμ 35 χιλιοστών ένα κόσμο που πίσω από την ένταση κρύβει φροντίδα, πίστη και δικούς του κανόνες. Η Τζουλιέτ Κάσιντι ενδιαφέρεται για ανθρώπους που τους αρέσει να ζουν στα άκρα της κοινωνικής ορατότητας, για αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να χωρέσουν εύκολα στα κουτιά που τους προσφέρονται. Και είναι μια σειρά φωτογραφιών όλο αυτό. Αξίζει να το δείτε, δημοσιεύεται στο site της LIFO.

Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από

0: Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου. A broken heart was just a song to be sung.
4: Best 92,6.

μαζί σας μέχρι τις 9. Και αν τύχει να βρεθείτε στην πρωτεύουσα της Βρετανίας από τις 15 έως τις 25 Ιουνίου και δεν θέλετε να περιοριστείτε στα κλασικά αναμνηστικά, στα μαγνητάκια για το ψυγείο ας πούμε, μια συλλογή από σπάνια αναμνηστικά από την κουλτούρα της rave και όλη την underground σκηνή θα δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα. Ένα αρχείο που συλλέχθηκε για πάνω από 35 χρόνια από τον συγγραφέα και αρχαιονόμο Rob Ford θα δημοπρατηθεί από τον Νίκο Μπόναμ στο Λονδίνο. 1700 αντικείμενα από τα 80s και τα 90s και από μέρη όπως το Ministry of Sound, το Fantasia, το Amnesia, η Hacienda, τα οποία περιλαμβάνουν την πρώτη επαγγελματική κάρτα για τους Prodigy σχεδιασμένη στο χέρι από τον Liam Hollett μαζί με μια βικτοριανή κάρτα του 1874 για ένα χορό της πρωτοχρονιάς στο Arnold House στο Sandy Creek της Νέας Υόρκης. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του υλικού του έχει παρουσιάσει ήδη ο Ford στο βιβλίο του το 2022. Το βιβλίο λέγεται Members Only και εκδόθηκε από το Velocity Press. Και βεβαίως πρόκειται για μια κοινωνική ιστορία της επανάστασης της underground μουσικής στη Βρετανία στα τέλη των 80s και τις αρχές των 90s, η οποία λέγεται μέσα από μικρά αναλώσιμα αντικείμενα που δεν προορίζονταν να επιβιώσουν. Οπότε κρατήστε τα εισιτήρια από τις συναυλίες, τα flyers, ενδεχομένως και όσοι έχετε ζακέτες front. Ποτέ δεν ξέρετε πότε μπορεί να φανούν χρήσιμες.

η μοναδική φωνή του Leonard Cohen στο You Want It Darker. Ένα από τα τελευταία αριστουργήματα που μας χάρισε. Ο Leonard Cohen, ο οποίος υπήρξε σχεδόν μόνιμος κάτοικος στη χώρα μας για πολλά χρόνια. I'm ready, my lord. Στην αγαπημένη του Ύδρα. Έφτασε εκεί το 1960, αγόρασε ένα παραδοσιακό σπίτι και έζησε για 7 χρόνια. Γνώρισε τη Μαριάν και έτσι έγραψε το τραγούδι το So Long Μαριάν. Τα δύο πρώτα του βιβλία. Τραγούδια για τα δύο πρώτα άλμπουμ του. Ενώ μέχρι και σήμερα το σπίτι του με τη χαρακτηριστική μπλε πόρτα διατηρείται στα καλά πηγάδια. Και συνεχίζει φυσικά να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Μπήκε λοιπόν ο Ιούνιος, έρχεται και ένα υπέροχο νέο φεγγάρι. Και θα έχουμε την ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θέα της πόλης. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος επιστρέφει στο κορυφαίο αθηναϊκό Skybar. Στο rooftop του Deos Athens, στον 25ο όροφο. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2. Με αφορμή το νέο φεγγάρι του Ιουνίου. New Moon Party με 360 θέα από το υψηλότερο κτίριο της πόλης.

φίλοι μου, καλησπέρες. Στο Αίγιο, στο Μαρούσι, Πεντέλη, Παιανία, Κεφαλονιά. Καλησπέρα στο Αμβούργο, καλησπέρα στην Αργυρούπολη. Αναμένοντας, λέει η φίλη Έλενα, τα θερινά. Και με αφορμή αυτό διαβάζουμε ότι δυστυχώς η πρεμιέρα στο Ηρώδιο πρεμιέρα, η παράσταση τέλος πάντων Blade Runner Live είναι ήδη sold out. Όσοι τυχαίροι πρόλαβαν θα δουν την εμβληματική ταινία του Ridley Scott μαζί με την εκτέλεση του soundtrack του Βαγγέλη Παπαθανασίου live από τους Avex Ensemble. Καλησπέρα και σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο ή εργάζεστε στο δρόμο. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως και σε εσάς που μας ακούτε από άλλες ζώνες ώρας.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να καληνυχτήσουμε. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Σκητάλια τις δύο επόμενες τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ ό,τι και να κάνετε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6. Σάββατο 6 Ιουνίου η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club 6 Ιουνίου Lily Palmer.
1: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε

0: This is your last chance.
1: The Last Chance Party.
2: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσπου.
1: Στα ΤΕΚ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.
3: Animals behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
4: Harlan, I think we have one of the strangest animals in the world right here.
5: Best

φτάσαμε αισίως στον πρώτο μήνα για το καλοκαίρι του 2026. Καλησπέρα, Best 92,6. Η δεύτερη νύχτα του Ιουνίου, νύχτα Τρίτης, που μοιάζει περισσότερο με νύχτα Δευτέρας λόγω του τριμέρου. Ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, είτε εντός είτε εκτός πόλης. Κάθε νύχτα ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε βράδυ παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας info@papakimpes26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback για απόψε, 2 Ιουνίου του 1985, 41 χρόνια πριν σαν σήμερα, ο Prince κυκλοφορεί έναν από τους καλύτερους του δίσκους και πηγαίνει στο νούμερο 1 για 3 εβδομάδες. Around the World in a Day, ο τίτλος του δίσκου. Ένα από τα αγαπημένα singles είναι αυτό εδώ. Το φέραμε στην original 12-inch εκτέλεση.

Αυτός ήταν ο παλιός, πολύ καλός Prince, ακριβώς την ίδια χρονιά που κυκλοφορούσε τον συγκεκριμένο δίσκο, εμφανίστηκε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον group από τον Birmingham. Το 1985 λοιπόν εμφανίστηκαν και οι Fine Young Cannibals με πολύ ξεχωριστό ήχο από τις πολύ ωραίες pop προσπάθειες για τα 80's, που μεταξύ άλλων μας χάρισαν και αυτό εδώ.

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

Αυτές είναι οι κάνονες από την Δυτική Ακτή που μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Δε 24 πριν φτάσουμε στις 10 πάντα στον Best, θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, γιατί την δεύτερη μέρα του Ιουνίου, 2 Ιουνίου του 1960, σαν σήμερα, γεννήθηκε μία της καλύτερες ανδρικές φωνές που ακούσαμε στα 80's. Ο Τόνι Χάντλεϊ, κεντρικό μέλος και φωνή του Σπαντάου Μπαλέ, ίσως το κορυφαίο New Romantic Group για τα 80's. Χρόνια πολλά στον Τόνι Χάντλεϊ, 66 σήμερα.

Υπέροχο μίξ θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 15 του Ιουνίου. Ωραία νύχτα για κινηματογράφο με τέτοιες θερμοκρασίες. Ιδανικά θερινό. Καλύτερες ταινίες της εβδομάδας που διανύουμε. Το ένας ποιητής από την Κολομβία. Η Κρίστοφερ, δραματική κωμωδία με τον Ιαν Μακέλεν, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Και μιλώντας για θερινά, η απόλυτη επιλογή που έρχεται από τις αρχές των 40s. Η κλασική film noir ταινία, το γεράκι της Μάλτας, με τον Χάμφρι Μπόγκαρτ.

Από τις πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές του Mo Black, αυτό είναι το Sweet Reminder. Και με ένα classic θα φτάσουμε μέχρι τις 10 ακριβώς, από τα θρυλικά mobile parties του David Mancuso στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησαν ως Love Saves the Day, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στο διαμέρισμα του Mancuso στη Νέα Υόρκη. Invitation Only Events, όπου ο DJ δεν μίξαρε. Τελείωνε το ένα, άρχισε το άλλο track με καταπληκτικό sound system, κάθε φορά σε διαφορετικό σημείο. Ένα από τα θρυλικά tracks των The Loft Events είναι αυτό εδώ.

0: 92,6.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
0: Best 92,6.
2: We the music.

Α, τις πολύ μεγάλες αδυναμίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 26, η κίνηση για την δεύτερη ώρα. Αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα τα πούμε παρέα με αφορμή το νέο φεγγάρι του Ιουνίου στο κορυφαίο αθηναϊκό Skybar, στο rooftop του Deos Athens. Αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Εισιτήρια για το Deos στο cometogether.live.

Μιλώντας για μεγάλες αδυναμίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 26, να μία ακόμα. Νύχτα Τρίτης που μοιάζει περισσότερο με νύχτα Δευτέρας. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, 2 Ιουνίου του 1967, 59 χρόνια πριν σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής house, ο Roger Sanchez. Πριν από 20 χρόνια κυκλοφόρησε αυτό εδώ, το είχαμε συμπεριλάβει στο Sunset and Sunrise 6.

αγαπημένες μελωδίες από τον βραζιλιάνο DJ παραγωγό Maz. Μετά τις 10. Μια εβδομάδα που έχει Ποσειδόνια, έχει τα play-off στο μπάσκετ. Σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο Wembley απέναντι στον Άγιαξ το 1971. Επιστρέφουμε αρκετά χρόνια πίσω για ένα μίξ στον Solomon που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

0: familiar faces.
1: Best 92,6. We
0: Angels.
1: The music
0: underway.
2: Η ομορφότερη νύχτα με την καλύτερη θεά της πόλης. New Moon. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δέος Athens.
3: Special guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 9 μέχρι τις 2. New Moon Party. Με 360 θέα στο υψηλότερο κτίριο της πόλης. Το rooftop του Δέος Athens. Louise Riancourt 64. Προπόληση στο cometogether.live.

έχουμε ξαναμιλήσει για την ΚΑΤΠΗ, Κατερίνα Παπαδοπούλου, που της αρέσουν τα ηλεκτρονικά, ηχοτοπία και η cinematic αισθητική. Αυτό είναι το Afterglow. Εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο, νύχτα Τρίτης, η δεύτερη του Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Από το σήμερα θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, 40 για την ακρίβεια. Ο Larry Heard, Mr. Fingers, ηχογράφησε 40 χρόνια πίσω το πρώτο Deep House track στην ιστορία της μουσικής. Αυτός ξεκίνησε το είδος από το Σικάγο. Ο Larry Heard γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960. Γίνεται 66. Θεωρείται ο κορυφαίος παραγωγός της Deep House μουσικής σκηνής και ένας άνθρωπος ο οποίος με ένα Roland synthesizer και με ένα Roland drum machine έγραφε τέτοιες μουσικές 40 χρόνια πίσω. Έγινε 66, που ευχόμαστε να τα εκατοστήσει.

από τους Ιταλούς DJs και παραγωγούς που τους αρέσει πάρα πολύ η house, ο Ενρίκο Μαρτίνι, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, θα μείνουμε για ακόμα λίγο στην Ευρώπη για έναν παραγωγό ίσως τον κορυφαίο από την Ρουμανία, από το Βουκουρέστι, που του αρέσει πάρα μα πάρα πολύ η Early House Era. Το όνομα του είναι Μπρος και αυτό ίσως είναι το καλύτερο track που έχει γράψει.

Αυτό ήταν ο Μπρος από το Βουκουρέστι, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Από τις 11 μέχρι την 1 έκλωπα Δραφνιανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Με ένα κυκλοφόρητο μίξ στην Billie Eilish θα φτάσουμε μέχρι τις 11 ακριβώς.

0: 92,6.
1: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Boulevard Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Heroic Shop, Boulevard Beach Club.
3: This is your last chance.
4: The Last Chance Party.
1: Αυτή την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ στο Cruiser, στη Μαρίνα Φλίσμπου.
4: Στα τεκ, ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Εξαιρετικά αφιερωμένη η Εσπεράντζα από Chris Deepak, απόλυτα καλοκαιρινή Εσπεράντζα. Στο Μιχάλη που έχει τα γενέθλιά του και μας ακούει από τα Γιάννενα. Ό,τι επιθυμείς και πάνω απ' όλα υγεία. Και καλό μήνα, παιδιά, να έχουμε και καλή εβδομάδα. Σήμερα ξεκινάει, κανονικά η εβδομάδα για όλους εμάς και όλες. Άλλοι φύγατε, άλλοι μείναμε εδώ. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να περάσατε όμορφα. Και βαδίζουμε ολοταχώς για καλοκαίρι πλέον. Σε περίπου 3 εβδομάδες από σήμερα. Και θερινό ηλιοστάσιο. Επίσημα δηλαδή θα αποδεχθούμε το καλοκαίρι.

21 Ιουνίου φέτος, το θερινό ηλιοστάσιο. Αναμένουμε μέχρι τότε άνοιξη. Παραμένουμε στην άνοιξη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπέστε 92,6. Βράδυ λοιπόν Τρίτης 2 Ιουνίου του 2026. Και μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντανίδου διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Best 926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram. Και καλησπερίζω την αγαπημένη μεγάλη διαδικτυακή παρέα του live24.gr. Τα φιλιά μου στον Teams που μας εύχεται καλό καλοκαίρι. Επίσης Teams. Καλησπέρα και στο Ελβέλ Νιζέλος που ακούει κάθε βράδυ δυνατά. You. Higher Love, αγαπημένο από Chris Menace, φωνητικά από Julian Hamilton.

0: 92,6. Σάββατο 6 Ιουνίου η εκρηκτική Lily Palmer έρχεται στο Bolivar για ένα ασταμάτητο techno set. Η Lily Palmer φέρνει το signature techno της στην Αθήνα. Μαζί της Gregor Tresser. Μια νύχτα γεμάτη ενέργεια, ρυθμό και καθαρό techno vibe δίπλα στη θάλασσα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Bolivar Beach Club 6 Ιουνίου Lily Palmer.
1: Αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, το Argentina The Social Club γεμίζει Paloma Vibes με την υπογραφή της El Jimador, της αυθεντικής τεκίλα από 100% μπλε αγάπη. Classic και Twisted Paloma Cocktails, Funky και Soul Vinilia, έντονο Social Energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Από τις 5 το απόγευμα, El Jimador Paloma Party, Κυριακή 7 Ιουνίου. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Access, utilization and

το εξαιρετικό αυτό edit ανήκει στον Μπίλκα. Και με αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Πέστε 92,6, εκεί βρίσκεστε κάθε βράδυ.

Η αγαπημένη μας Billy Clark, για εσάς μας ακούτε από την Άξο και από τα κοντινά Κινησάκια, ας πούμε από τις μικρές ανατολικές Κυκλάδες, δίπλα είναι η Νάξος, έχω και την Ανούσα, την αγαπημένη από την Πάρο, και γενικότερα από τις Κυκλάδες, ας πούμε ότι 5 Αυγούστου θα βρίσκεται εκεί. Στην Άξο η αγαπημένη μας Billy Clark για άλλο ένα live, παρέα με άλλα κορίτσια. Ψάξτε να τις βρείτε, αξίζει τον κόπο.

0: Αυτό είναι αφιερωμένο στο Στεφ, πάντα. Επειδή το ζητάει και του αρέσει. Στο Στέφανο δηλαδή. Και σε όλη την παρέα.
1: Choose music.
0: Μια και αναφερθήκαμε στην Άξο και στις μικρές ανατολικές και κλάδες, στην αγάπη μου να στείλω στα Κουφονίσια, στο πάνω και στο κάτω. Σύντομα θα τα πούμε και εκεί από κοντά.

Για αγάπη μου να στείλω και στη λέσχη φίλων Best Δυτικής Θεσσαλίας. Μόνο Best λένε τα παιδιά. Τέλος. Καλησπέρα και στην Αναστασία. Καλησπέρα στο Αμβούργο. Στα βόρεια του Αμβούργου για την ακρίβεια. Από τις 20 Μαΐου και έχουν λέει καλοκαίρι, ως γνωστόν καύσωνα, αντιμετωπίζουν χώρες οι οποίες δεν ήταν και πολύ συνηθισμένες στις ζέστες.

0: Φιλιά πολλά σε Μύκονο επίσης και Αμάρινθο. Και με υπέροχο Lazy Bones φτάσαμε στο σύντομο.
1: Η ώρα
0: διάλειμμα
1: 12.

0: 90,6.
1: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
0: Best 92,6.
2: We, the music.

Ξεκίνημα με Κάρα και πολύ ιδιαίτερα φωνητικά. Ακριβώς 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπες 92,6 και βρίσκεστε βράδυ Τρίτης. Σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα, να ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα και ελπίζω να περάσατε όμορφα το τριήμερο, είτε μείνατε εδώ είτε φύγατε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ.

Στην οδική βοήθεια να στείλουμε πολλά χαιρετισμάτα, να προσέχετε παιδιά τι θα κάναμε χωρίς εσάς. Πρόσεχε Γιάννη, τέτοιες ώρες σώζεις αυτοκίνητα, σώζεις ζωές. Πρόσεχε για τη δική σου όμως. Υπέροχο τσιφετάγκο από τη Σιτία μας έχει έρθει.

Αν πάλι μας ακούτε από Κοπενχάγη, αύριο βράδυ εκεί, Who Made Who. Μαζί με τεράστιο line-up, Black Coffee, Kevin Saunderson και πολλούς άλλους εκλεκτούς.

Επιλέγει το κομμάτι και γνώση δεν κυκλοφορεί. Το ακούτε μόνο από το Best. Και μας ετοίμασε και καινούρια κυκλοφορία. Μιχή, θα το ακούσουμε αύριο. Το νέο της ακυκλοφόρητο. Άλλη μια υπέροχη παραγωγή. Άλλη μια κυκλοφορία από την Bella Lou Records. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στα παιδιά και στη Σπάρτη και στο Δημήτρη και την παρέα του που ακούνε από κάτω Πατήσια. Πολλά φιλιά, παιδιά.

Είπα να ακούσουμε remix στην αρχή, αλλά όχι. Θα ακούσουμε το original. Αυτό που μας συγκινεί και αυτό που ανυπομονούμε να ακούσουμε live 1η Ιουλίου. Σε λιγότερο, παιδιά, από ένα μήνα έρχεται ο Μόμπι, ε. Ίσως και η καλύτερη, η πιο ποθητή, πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς, αυτή του Μόμπι. 1η Ιουλίου, πενθυμίζω, στην Πλατεία Νερού. Ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει. Και προσφορές όμως βλέπω για διήμερα. Μόμπι, ας πούμε, μαζί με Nick Cave, ο οποίος έρχεται 24 Ιουνίου. Και λίγο πιο μετά, 27 Ιουνίου, και Pet Shop Boys. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και φέτος. Κλασικά πράγματα, μεν. Πολύ αγαπημένα, δε. Έχει και 3-1. Nick Cave, Pet Shop Boys και Moby.

Και αφού του αναφέραμε και του Pet Shop Boys, είπαμε 27 Ιουνίου έρχονται. Θυμηθήκαμε αυτό το θεϊκό remix του Γκιμποράτο. Το ακούμε δυνατά και τα λέμε σε λίγο. Love etc.

Έρχονται και αυτοί, αυτή την Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Η αγαπημένη μας Rockshop. Και έχουμε και άλλα να λέμε, έρχονται πάρα πολλοί και φέτος. Και πολλές συναυλίες και πολλά live και πολλά party.

Beautiful day και beautiful month, παιδιά. Εύχομαι να έχουμε και πάλι καλό μήνα. Κλεοπάτρα Φιντανέδο τον έδω για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Εμείς θα τα πούμε και πάλι βράδυ Τετάρτης, αύριο δηλαδή, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

92,6. Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, για παρή. Φε, τραγινάτο.

0: Shake that booty.
1: God, that is skills.
0: Oh my God.
1: Okay,
0: God.
1: Okay.

Just be my dad. Come on.

0: 92,6.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι στον ήχο. Η θρυλική Heroic Shop σε ένα μοναδικό DJ set. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Bolivar Beach Club. Εξασφάλισε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Heroic Shop. Bolivar Beach Club.